Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρα.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ακούγονται. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89€. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95€. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8€ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3€. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6€ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95€ το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18€.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Let the games begin.
4: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, λεωφόρος Κνωσού 259.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
11: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
13: Όλες οι επιτυχίες
14: χωρίς διαφημίσεις.
15: 10 στις

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θοδωράκης, μαζί μας σε λίγα λεπτά και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα σήμερα πρωινό Παρασκευής, 29 Μαΐου του 2026. Ακριβώς 3 λεπτά η ώρα μετά τις 8. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Το μόνο που έχετε εσείς να κάνετε είναι απλά να ετοιμάσετε το καφεδάκι, γιατί ξεκινάμε.
1: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πανέτοιμη για να δούμε και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026, 149η ημέρα του έτους, 6 και 3 λεπτά είδαμε ανατολή. Ενώ στις 8 και 41 λεπτά έρχεται η δύση του ηλίου. Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού μας συστήματος, παιδιά. Πολύ σημαντικό.
1: Και πολλοί κόσμος ταλαιπωρείται, διότι στο στομάχι χτυπάει και το άγχος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν έχουμε εμείς τη ζωή μας.
0: Εμείς καθόλου, παιδιά, έχουμε λύσει τα προβλήματα. Παγκόσμια ημέρα των Κιανοκράνων. Οι Μπαχαϊστές τιμούν την ανάληψη του προφήτη και ιδρυτή της θρησκείας τους, του Μπαχαουλάχ. Ημέρα των Κικίδων της Βελανιδιάς, Oak Able Day, στη Μεγάλη Βρετανία. Μια γιορτή για την μοναρχία που έχει καταργηθεί επισήμως από το 1859 και την είναι εκλείψη. Οι όποιοι πανηγυριστές φορούν φύλλα ή κικίδες, ψευτοκαρπί δηλαδή του δέντρου της Βελανιδιάς. Με αυτόν τον τρόπο πανηγυρίζουν. Η μέρα της δημοκρατίας στην Ιγυρία, η μέρα της δενδροφύτευσης στην Βενεζουέλα, η μέρα του παιδιού στην Ουγγαρία, η μέρα του χαλιού στο Τουρκμενιστάν.
1: Ωραία το χαλί, παιδιά, γιατί εκεί πρέπει να αυτά που φτιάχνουν με τους κόμπους τις μοιραράκι τα χαλιά.
2: Κεραμίδο κανελοκοραλοκόκκινο, μπάνανο χρυσοβερικό κίτρινο και το θάλασσο ουρανό γαλανό μπλε, το φολεγανδρί, όχι το αντιπαρί που μικονίζει.
0: Αυτό. Λοιπόν, η εθνική μέρα του κρασάτου κόκορα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Παιδιά, ωραίος ο κρασάτος ο κόκορας.
0: Παιδιά, τι δυνατό χτύπημα ήταν αυτό κάτω από τη μέση πρωινιάτικα.
1: Και με ωραίες χυλοπίτες.
0: Τι μας κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και με την ωραία την κυδωνέτη την τηγανητή πατάτα. Είναι καλός.
0: Την χοντροκομμένη, παιδιά, την ωραία, τη δυνατή.
1: Και με αυτή την πατάτα είναι ωραίος ο κόκορας.
0: Αυτό που στις 8 και 11 το πρωί εμείς αντί να πίνουμε πρωινό ένα μπραντς ωραίο, σκεφτόμαστε την κηδωνά την πατάτα με τον κόκορα τον κρασάτο. Πρόβλημα. Μεγάλο.
1: Δεν φταίμε εμείς, η Αμερική φταίει για ακόμη μια φορά που τη γιορτάζει.
0: Αγία Θεοδοσία τη Παρθενομάρτυρο, Αγίου Ολυβιανού Επισκόπου Πόλεω Ανέου, Οσία Υπομονή.
1: Αχ, παιδιά, να είναι καλά.
0: Γιορτάζει υπομονή, παιδιά, σήμερα. Θεοδοσία Θεοδό Ολυβιανό, Ολίβια Όλιβ, υπομονή. Γιορτάζει σήμερα, Εμέλεια αύριο. Ερμίας, Ερμία, Μάγια και Μάγος την Κυριακή, που είναι και η παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, παρακαλώ, η Κυριακή. Αυτά τα ωραία. Προς το παρόν δεν ξέρω Καζαμίας τι έχει να μας πει.
1: Λοιπόν, έχω πολλά να σας πω από τον Καζαμία, διότι ναι, έχουμε πανσέλινο την Κυριακή. Λέει ο καιρός αμετάβλητος, οικονομική ταραχή σε κράτος της Λατινικής Αμερικής και της Ελλάδας, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Θάνατος αρχηγού κράτους προκαλεί πολιτικές αναταραχές στη χώρα του που έχουν παγκόσμιες επιπτώσεις.
0: Νάτα. Νάτα.
1: Δεν θέλω να σας πω τι σκέφτηκα.
0: Νάτα.
1: Και ο τρίτος λέει: ο καιρός με ασθενείς ανέμους και ζέστη. Επίσκεψη επίσημου Ευρωπαίου πολιτικού στην Αθήνα. Ένοπλος άντρας εισβάλλει σε πανεπιστήμιο της Αμερικής, σκορπίζοντας τρόμο και πανικό. Να, τώρα, αυτή η σκέψη ταιριάζει με την προηγούμενη.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Τέλος πάντων.
0: Τι να πούν και ο Καζαμίας πραγματικά, πώς τα σκέφτονται, ρε παιδί.
1: Δεν είπανε και τίποτα, εντάξει.
0: Αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο για να συνδεθούμε και με... Όχι, δεν συνδεθούμε, θα πάμε στο μενού της ημέρας.
3: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Turn the lights off. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Έχω πάρα πολλά θέματα και σήμερα.
0: Είναι grand.
1: Θα πάμε να δούμε ποιος ηθοποιός δηλώνει ότι δεν τον νοιάζει αν θα τον αποκαλούν Νικ ή Νικόλα. Η Νίκολα μάλλον. Θα πάμε να δούμε τι έχει γίνει με την Κομισιόν, η οποία εντόπισε προϊόντα που θεωρήθηκαν επικίνδυνα για τους καταναλωτές.
0: Από γνωστή πλατφόρμα.
1: Θα σε πάω σε γαλλικό πανεπιστήμιο. Θα πάμε να δούμε ποιο είναι το ρεκόρ που έσπασαν. Τέλος πάντων, έχω και την Taylor Swift, η οποία, παιδιά, μάλλον κάτι τράβαρα μυρίζομαι.
0: Είχε τράβαρα.
1: Έχω παιδιά τον Δημήτρη Μπάκουλη, ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλο χαμό στα social, που τραγουδάει μαζί με την κόρη του Κατσιμίχα. Ο
0: ναι.
1: οποίος έδωσε μια συνέντευξη και κάνει τις διάφορες δηλώσεις. Έχω Eurovision, την... πώς τη λέγανε, την Μπακαράγκα.
0: Τάρα.
1: Την Τάρα, ναι, η οποία...
0: Μπακαράγκα,
1: Θα δούμε τι κορυφή κατέκτησε.
0: Οπα, το Everest.
1: Σε ποια λίστα μπήκε, τέλος πάντων. Έχουμε την επίσημη έναρξη των Πανελληνίων με την έκθεση σήμερα.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά.
1: Πραγματικά,
0: σήμερα ουρέ τα σχολεία από νωρίς.
1: Ναι. Και πολύ στρες, οπότε προσπαθήστε να είστε όσο πιο χαλαροί γίνεται. Έχω τη Μέρη Σινατσάκη, η οποία απαντάει γιατί 3,5 ετών κόρη της έχει κοντά μαλλιά. Έχω κάποιοι τουρίστες, Ολλανδούς, οι οποίοι έκλεψαν κάποια απολιθώματα από ένα δάσος της Μυτιλίνης.
0: Να τα.
1: Και θα δούμε τι ακριβώς συνέβη με αυτό. Αυτά.
0: Τα χαρτιά που έχω πατήσει. Α, πολύ ωραία. Έχουμε και διπλή πρόσκληση από ό,τι βλέπω για το Aqua Plus. Για να σα στείλουμε έτσι και το Σαββατοκύριακο να δροσιστείτε. Αυτά και άλλα πολλά που θα προκύψουν μέχρι και τις 11 εδώ στον Kiss 961.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται σήμερα στο δρόμο. Ούτε παπα ούτε, παιδιά. Ακόμα ούτε παπα ούτε.
1: Ταξικάντια, παρακαλώ.
0: Καλώς το, κορίτσι. Πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Για πες μας.
0: Τα νέα σου.
1: Έχει και η νησούλα.
0: Έχει.
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, Παρασκευούλα σήμερα.
0: Ωραία.
1: Έχει κίνηση στη λεωφόρο Κνωσού, στο ύψο του Αϊγιάννη, κατεβαίνοντα για τα φανάρια του Πεντεβή. Μετά συναντάμε κίνηση στην Ιωνία, αρκετή, εκεί και με φανάρια με τη Σβόκου. Στον Αϊγιάννη το Χωστό, Γιώφυρο επίση έχει. Έτσι τα δύο Μαρτύρων και στα δύο ρεύματα, μέχρι τα φανάρια τη Μήνο. Η Κάρου και αντιστάσεω για το λιμάνι. Και στην Ικάρου και Καζαντζίδη, γιατί στη βιομηχανική.
0: Ωραία.
1: Και στα δύο ρεύματα.
0: Ποιο εφημερεύει?
1: Πανεπιστημία, σήμερα εφημερεύει το Πανεπιστημιακό και Λαϊκή έχουμε στη Θέρισσο, στην οδό Καραμαλή.
0: Πολύ ωραία, δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 2810361362, 2810361363, στο πενταψήφιο 18300 και από την εφαρμογή μας kandiataxi.gr.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα υπέροχο
2: Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: είμαστε λοιπόν με Chanel, ακριβώς τα 29 λεπτά μετά τις 8. Θα ήθελα έτσι να θυμηθούμε κάτι από Trash TV τώρα που το βρήκα εδώ πρόχειρο.
1: Το πνευματικό επίπεδο του κάθε ανθρώπου.
2: Επειδή
1: το πνευματικό σας επίπεδο δεν επιτρέπει να με κρίνετε. Τι να κάνει.
2: Ποιος θα το πει αυτό εσείς? Όλοι μπορεί να σας κρίνουν.
1: Μα εσείς ποια είστε?
2: Εγώ είμαι η ντούβλη που είπατε ότι...
1: Η ντούβλη. Η ντούβλη. Η ντούβλη. Η ντούβλη μου, η ζωή μου είναι 20 χρόνια με στα μύδια. Ήμουν μοντέλο του Τσαρούχη. Κάτι κυρίες σαν και εσάς τσίγια και μου καθαρίζαν τα δωμάτια.
0: Αυτό, κάτι κυρίες σαν και εσάς τσίγια και μου καθαρίζαν τα δωμάτια. Λοιπόν, ωραίες εποχές, παιδιά. Για αυτή η τηλεόραση μας έχει λείψει.
3: Γιατί το θυμήθηκες αυτό τώρα?
0: Είχα μια συζήτηση με τη Μαρία, η οποία μου το θύμισε διάφορες ωραίες εποχές και ατάκες. Αχ, η ντούβλη. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. 8 και 30. Θυμίζω ότι η Μαριάννα είχε βγάλει και DVD. Κάπου εκεί στα 2010. Εκεί θυμάμαι το DVD. Ήμουν φαντάρος τότε. Είχε κυκλοφορήσει στο στρατόπεδο.
3: Το DVD ολόκληρο. Αν δεν είχαμε τότε κινητά για να
0: σα πω. DVD, παιδιά, υπήρχαν το 2010. Έτσι τα θυμόμαστε. Όπου είχε βγάλει η Μαριάννα. Με το Ζαφύρι, άμα θυμάστε κάποιοι έτσι, old school και τα λοιπά, ξέρετε. Πολύ δυνατό το DVD, πολύ καλό. Με το Πούρο, θυμάστε πάντα. Ναι, αυτό. Αυτό δεν είχα να προσθέσω κάτι άλλο.
3: Εντάξει, μας κάλυψες.
0: Μετά
3: για
0: που κάναμε
3: πρωί,
0: το Deja Vu. Λοιπόν,
3: ναι.
0: Θέλω να πάω να κάνω unboxing, διότι παιδιά, το κορίτσι μου εδώ μου έφερε σήμερα μουσακά.
3: Μουσακά, παιδιά.
0: Μουσακά. Τι κομμάτα είναι αυτή. Καλά, αυτό 15 ευρώ θα το αγόραζα.
3: Έλα μωρέ.
0: Παιδιά, θέλω να σας πω ότι το μισό από αυτό πληρώνεις 9,5 ευρώ. Το μισό κομμάτι από αυτό πληρώνεις. Αν θες να φας από...
3: Αυτό είναι μια μερίδα στον τομέα, να ξέρετε.
0: Μαγειρευτά φαγητά, το μισό κομμάτι από αυτό που μου φέρετε, 9,5 ευρώ το πλήρωσα πριν από λίγο καιρό. Το μισό ακριβώς, β, 9,5 ευρώ. Τώρα δηλαδή αυτό κάνει 19 ευρώ.
3: Θες να σου φέρω ένα πιρούνι να δοκιμάσεις? Τι λες για λίγο αργότερα.
0: Μύρισε κοιμά το στούντιο. Τι ωραίο unboxing ήταν αυτό, παιδιά. Τι ωραίο, 8,5 ώρα το πρωί. Πολύ δυνατό, πολύ καλό. Δεν θα φάω από τώρα. Θα κρατηθώ μέχρι τις 9 τουλάχιστον. Να πιω τον καφέ μου.
3: Μέχρι τη μία.
0: Να πιω τον καφέ μου, παιδιά. Δεν προλάβει να φύγει αυτό μετά τις 11 το σταθμό. Θα πάρει το τάμπερ καθαρό, όπως καταλαβαίνεις. Πίσω κατευθείαν στο γραφείο.
3: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι η Ζωζό Σαμπουτζάκη γιόρτασε. Ναι, καλά,
0: ζή, παιδιά. Μη...
3: Είχε τα γενέθλιά της χθες.
0: 93.
3: Ναι.
0: 93, παιδιά.
3: Έκλεισε τα 93, παιδιά. Τα γιόρτασε τα γενέθλιά της. Σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο. Στο σπίτι της. Αντιμετωπίζει κάποια έτσι, προβλήματα υγείας.
0: Της έχουν πει ότι ο σύζυγος...
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Α, δεν της έχουν πει ακόμα. Εν τω μεταξύ έχουν ένας χρόνος που πέθανε ο άντρας της. Έχει περάσει,
3: μήνες.
0: Δεν τον αναζητάει.
3: Τον αναζητάει. Σίγουρα είναι εξημήνες.
0: Και τι της λένε? Είναι εν τόπο χλωρό, αλλά το λέω πολύ, σε πολύ χαμηλό.
3: Να πούμε ότι μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο.
0: Α.
3: Και για το λόγο αυτό λέει δεν έχει μάθει ότι ο τελευταίος της σύντροφος έχει φύγει από τη ζωή.
0: Δεν τις έχουν ανακοινώσει ακόμα, παιδιά, δεν τις το λένε.
3: Ναι. Είναι πολύ χαρούμενη γιατί,
0: γιατί
3: είναι
0: δεν ξέρει
3: η μέρα της. Πολλές ευχές και μηνύματα λέει τις έχουν στείλει. Θα μαζευτούμε κάποιοι φίλοι στο σπίτι λέει, για να κόψουμε την παραδοσιακή τούρτα. Πέρσι ήμασταν λέει ακόμη πολύ καλά. Φέτος δεν θα ήθελα ούτε εγώ λέει, να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο, γιατί ακόμα είναι πολύ φρέσκο το πένθος λόγω του χαμού του συντρόφου της. Αλλά εκείνη δεν το ξέρει. Πενθούν οι
0: αυτοί δεν το ξέρει, δεν κάνουν ένα πάρτι κανονικό. Δεν κατάλαβα, αφού αυτή δεν το ξέρει.
3: Να θα το κάνω σε στενό οικογενειακό κύκλο.
0: Εντάξει.
3: Η Ζωζό λέει είναι καλά στο σπίτι της, με μεγάλη φροντίδα λόγω των προβλημάτων υγείας που έχει. Η υγεία της είναι σε σταθερή κατάσταση, την παρακολουθούμε. Στην καθημερινότητα της λέει της αρέσει να βλέπει παλιές ταινίες, εδώ λέει και πολλά χρόνια. Με έχει κάνει η οικογένειά της και την έχω σαν μάνα μου, είπε η κοπέλα που την φροντίζει.
0: Ωραία, μια χαρά.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ
0: η Ζωζό δεν είχε παιδιά εδώ μεταξύ.
3: Όχι, εγώ το θεωρώ κρίμα που δεν τις έχουν πει για τον.
0: Το σπίτι στην Κινέτα, σε ποιο το έχει γράψει?
3: Το σπίτι στην Κινέτα κάηκε.
0: Α, και μου το λες τώρα.
3: Δεν έχει σπίτι στην Κινέτα.
0: Έχω σοκαριστεί.
3: Μαζί με όλη της την καρδαρόμπα, το βεστιάριο που είχε πολλά χρόνια τώρα.
0: Α, στην πυρκαγιά τότε στο μάτι. Τότε την περίοδο εκείνη δεν ήταν, κάνω λάθος.
3: Είναι και πολλές οι πυρκαγιές, Μιχάλη, και δεν θέλω να σου πω ψέματα. Ποια από όλες ήταν.
0: Ναι.
3: Αλλά ναι, το σπίτι
0: λοιπόν,
3: ναι,
0: αυτά χρήμα ρε παιδιά. Και το είχα μπανίσει. Καλό.
3: Θα σου πω μετά για ένα άλλο να αγοράσει στην Πάτμο τη Τζέννη Μπαλατσινού. Φοβερή τιμή ευκαιρία.
0: Έχουμε δημοπρασία λοιπόν επιστρέφοντα.
3: Ναι, ναι.
0: Πολύ καλό.
3: Επιστρέφοντα, πάμε να το δούμε.
0: Λοιπόν, αυτό, θα πάμε μία βόλτα μέχρι τα πεζά πριν πάμε στο break μα, στο Λαβύρινθο, όπου εκεί ετοιμάζονται όλε οι ωραίε μεγάλε εκδηλώσει. Είναι γάμο, βάπτιση, αραβόνα, πάρτι, οποιαδήποτε άλλη πολιτιστική εκδήλωση δική σα. Ο Λαβύρινθο στα πεζά μα περιμένει με πεντανόστιμο φαγητό, τρομερή εξυπηρέτηση, υπερσύγχρονο ηχοβοτισμό, όλα τα σύγχρονα μέσα για να γίνει η εκδήλωση υπερπαραγωγή. 28 17 43 545, καλείτε για να μάθετε διαθέσιμες ημερομηνίες για το μενού ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς να ρωτήσετε. Break και επιστρέφουμε με πρόγνωση καιρού τριημέρου.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και στο Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα E-Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 96,1. Ο καιρός.
1: Και να σου πω κάτι. Μόλις συνειδητοποιήσω ότι δεν είναι τριημέρου, αλλά τέταημέρου, γιατί και τη Δεύτερη είναι αργία.
2: Είναι του Αγίου Πνεύματος, παιδιά.
1: Οπότε έχω να σας πω καιρό για πάντα. Καλή υπομονή.
2: Ξεκινά. Και οι άνθρωποι του Πνεύματος και όχι του Ινού Πνεύματος.
1: Λοιπόν, θα είμαι λίγο πιο συνοπτική για να πιάσω όλο το τετραήμερο, εντάξει. Λοιπόν, για σήμερα στην πόλη μας 29 βαθμοί Κελσίου και ο υδράργυρος ανεβαίνει. Αύριο Σάββατο θα δούμε πάλι μία πτώση στους 27. Την Κυριακή θα δούμε τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 29 και τη Δευτέρα θα παραμείνει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Θα έρθουν κάτι νοτιάδες στο εντωμεταξύ.
2: Σαββατοκύριακο ζέστη.
1: Ναι, όταν θα σου λέω 29 θα αντιλαμβάνεις και λίγο νοτιά μαζί, δεν θα έρθει με βοριαδάκι. Καλό λοιπόν το τετραήμερο για να ξεκινήσουμε τα μπανάκια μας.
2: Ωραίο, πολύ καλό.
1: Πηγαίνοντας τώρα προς το νότιο τμήμα της Κρήτης, για το Σάββατο ο υδράργυρος θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Και την Παρασκευή μάλλον και το Σάββατο 29 βαθμοί Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, και την Κυριακή το ίδιο. Την Δευτέρα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας στο νότο στους 26 βαθμούς, όπου θα σκάσουν μύτη από το απόγευμα και έπειτα και κάποια φαινόμενα με ασθενείς βροχοπτώσεις. Τη Δευτέρα, στο τελείωμα. Στον Άγιο Νικόλαο για σήμερα θα έχουμε μια πολύ όμορφη ηλιόλουστη μέρα με 29 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία. Αύριο Σάββατο ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 27, Κυριακή 29 βαθμοί και Δευτέρα ξαναπέφτει στους 27. Όμως ούτε ιδιαίτερα κουνούπια θα έχει, λίγο νοτιαδάκι στα δύο μποφόρ, τίποτα. Είναι πολύ ωραίο το τριήμερο και για τον Άγιο Νικόλαο. Πάμε τώρα στην Ιερά Πέτρα. Στην Ιερά Πέτρα σήμερα χτυπάει 31.
2: Οπα.
1: Όχι, 32.
2: Α.
1: 32 στις 3 το μεσημέρι.
2: Κόψε κάτι.
1: Δεν κόβω. 32 λοιπόν στην Ιερά Πέτρα για σήμερα. Αύριο Σάββατο πέφτει στους 28 με 5 μποφόρ βόρειους ανέμους. Την Κυριακή 30 στρογγυλό. Και την Δευτέρα πέφτει στους 27.
2: Ορίστε.
1: Όταν λέω πέφτει στους 27, πραγματικά.
2: Ναι, είναι τρομερό το να πέσει στους 27.
1: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς τη Σιτία, για σήμερα 29 βαθμοί Κελσίου. Σάββατο. Αχ, παιδιά, το Σάββατο στη Σιτία θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, έντασης 5 μποφόρ βορειοδυτικούς, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να φτάσει μόνο μέχρι τους 27 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή έχουμε 29 βαθμούς και την Δευτέρα χτυπάει το ωραιότατο 30 για το Σιτία. Στο Ρέθυμνο ξεκινάμε σήμερα με μια χαλαρουήτα μέρα, που η υδράργυρος θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Ίδιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και το Σάββατο. Την Κυριακή και τη Δευτέρα όμως 30 βαθμοί Κελσίου και για το Ρέθυμνο. Και πηγαίνοντας τώρα και προς τα Χανιά. Αχ, κάτσε για τα Χανιά λίγο, ναι. Λοιπόν, στα Χανιά, μία μέση θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου και για την Παρασκευή και για το Σάββατο και για την Κυριακή. Τη Δευτέρα χτυπάει 1,28. Όμως σε γενικές γραμμές, παιδιά, στα Χανιά θα είναι λίγο πιο ανοιξιάτικος παρά καλοκαιρινός ο καιρός.
2: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου στους 22 βαθμούς. Στο Τιμπάκι είμαστε στους 20 και στην Σαντορίνη στους 23.
2: 24 η Αθήνα με συννεφάκια και η Χαλκίδα το ίδιο στις 26, 23 η Σκόπελος, 20 η Καβάλα και η Λίμνος με συννεφάκια όλες τις περιοχές, ηλιοφάνεια για την Κοζάνη στους 16, 18 στα Γιάννενα, 18 στην Καλαμάτα και εκεί με σύννεφα η Πελοπόννησος, 21 η Πάτρα, ηλιοφάνεια για τα Δωδεκάνησα, 21 η Σάμος, 22 η Κύος, 22 και η Ρόδος και τα Κίδυρα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Με μια βόλτα προς τα έξω θα σας πάω Γαλλία, όπου γενικά με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Στο Παρίσι τα πάμε, ο υδράργυρος αγγίζει τους 24 βαθμούς.

Εδώ είμαστε λοιπόν με Ζανάντο. Είμαστε έτοιμοι κατευθείαν να πάμε στο break μας που το έχουμε ήδη καθυστερήσει. Για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολύ πολύ επικαιρότητα, αλλά και αυτά εδώ.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουνάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός. Στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
6: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
8: Στα πεζά, κυρία.
7: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
8: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
6: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
3: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη ερχόμαστε.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: I adore you. Αλλά βρες μου εσύ τώρα τον τρόπο να τα αποδείξεις αυτό που λέγαμε τώρα, κατάλαβες. Γίνονται κάποια πράγματα χωρίς την παρουσία τη δικιά μας, χωρίς τη γνώση τη δικιά μας. Και μετά αντες είναι να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Έτσι, κατάλαβες τι γίνεται σε αυτές. Σε αυτή τη ζωή, παιδιά, γίνονται πολλές αδικίες. Το θέμα είναι πόσο είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε.
1: Δύσκολο.
0: Και συνήθως είναι οικονομικές. Και συνήθως εμείς βάζουμε το χέρι στην τσέπη. 28-12-55-9-61 μας καλείτε για να ακούσουμε και φωνούλες. Δώσε μας και το Viber γιατί το ξεχνάω συνέχεια.
1: 6-9-70-8-88-9-61.
0: Μπράβο. Στείλτε και Viber έτσι να τα λέμε και να σας ακούμε και να πάμε σε επικαιρότητα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Έρχεται Σαββατοκυριακούλη.
1: Έρχεται Σαββατοκύριακο, πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, ναι. Έρχεται, παιδιά.
0: Ζεστό, θερμό, θα πάμε παραλίες, θα πάτε παραλίες. Αυτό γιατί εμείς δεν προβλέπετε συνήθως. Αυτά.
1: Θα πάω μια παραλία.
0: Να πας.
1: Δεν ξέρω αν θα κάνουμε μπάνιο βέβαια, γιατί εκεί που θα πάμε θα είναι κρύα τα νερά, αλλά.
0: Ελπίζω. Μα θα τσιτώσει το δέρμα, θα σκέφτεσαι το ευεργετικό της υπόθεσης.
1: Ναι, μόρα, θα τσιτώσει το δέρμα. Μην γυρίσουμε με πνευμονία όλοι για το θέμα.
0: Είναι και αυτό. Μετά οικογενειακή πνευμονία, κατάλαβες.
1: Οπότε θα δείξει.
0: Ποιος θα τους κουμαντάρει.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε.
0: Διάλεξε, έχουμε πολλά, έχουμε πολλές πηγές επικαιρότητας πάλι σήμερα. Πανελλαδικές έχουμε μάθει, παιδιά, το θέμα. Όποιος μάθει το θέμα, 28-12-55-9-61.
1: Κάτσε να δούμε λίγο.
0: Αν έχει ανακοινωθεί,
1: θέμα,
0: να δούμε.
1: Έκθεση,
0: γιατί σήμερα έχουμε έκθεση, λογοτεχνία και γλώσσα.
1: Να είδες, εμένα, ας πούμε, τώρα αυτό με εκνευρίζει πολύ.
0: Ποιο?
1: Λόγω τώρα των Πανελληνίων. Έχουν βγει όλοι οι πολιτικά άντιδες εκεί πέρα και κάνουν ευχές και δίνουν συμβουλές στα παιδιά.
0: Ναι, αυτούς περιμέναμε, πες τους. Δεν μπορώ, και εγώ τα ακούω και τα βλέπω και λίγο μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Όχι λίγο, πολύ.
1: Ναι.
0: Σταματήστε πια να είστε φελοί ορισμένοι.
1: Πραγματικά, ένας μαθητής 17-18 χρονών που δίνει πανελλήνιες κρέμεται από τα χείλη του.
0: Βέβαια.
1: Εκάστοτε πολιτικού,
0: κρέμεται,
1: βουλευτή,
0: κρέμεται.
1: Δημάρχου, αντιδημάρχου και δεν ξέρω ποιανού άλλου,
0: ναι.
1: Για να του δώσει μια συμβουλή να χαλαρώσει, ας πούμε.
0: Αυτό.
1: Ή να του πει ότι ξέρεις κάτι, το σημαντικό είναι η αγάπη και όχι το να.
0: Ναι.
1: Αυτοί δηλαδή που τα κάνανε έτσι. Δηλαδή αυτοί που έχουν δημιουργήσει αυτό το σάπιο σύστημα, ας πούμε, εκπαίδευσης.
0: Βγαίνουν και ευχόνται και καλή επιτυχία, έχουν αυτό το δράσος.
1: Βγαίνουν και σου λένε, δεν εξαρτάται η ζωή σου από τις πανελλήνιες.
0: Ναι, έτσι που το έχεις κάνει,
1: δεν εξαρτάται
0: από τι θα εξαρτάται.
1: Πρέπει να είσαι χαλαρός, να τη σημασία έχει η αγάπη, θα φάει αγάπη αύριο το παιδί, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, τέλος πάντων.
0: Και με τι κόστος πλέον οι γονείς προσπαθούν να συντηρήσουν φοιτητές, παιδιά. Μιλάμε με εκτοξευμένα στο Θεό ενίκεια, με τα καθημερινά
1: έξοδα. Ένας μέσος φοιτητής πλέον στην Ελλάδα.
0: Πάνω από 1000 ευρώ.
1: 1200 ευρώ. Ορίστε. Είναι ο μέσος φοιτητής. Με δεδομένο το γεγονός ότι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, τα ενίκια για ένα φοιτητικό σπίτι είναι γύρω στα 500 με 600 ευρώ.
0: Αυτό.
1: Δεν βρίσκεις κάτω από 500 με 600 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Κόστος διαβίωσης.
1: Στο Βόλο, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, στη Λάρισα ή ας πούμε στην Πάτρα, μπορείς να βρεις ένα ενίκιο γύρω στα 3,5-4,450.
0: Ναι.
1: Είναι ελαφρώς πιο χαμηλό το κόστος. Όμως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και ναι. Στο Ηράκλειο που δεν θεωρούμαστε μεγάλο αστικό κέντρο, αλλά είμαστε και τουριστική περιοχή ταυτόχρονα. Δηλαδή είμαστε Μπακλαβάς γωνία η περίπτωση.
0: Έτσι.
1: Είμαστε καλό μαγαζί. Είναι πολύ αυξημένα. Οπότε, αν ξεκινήσει ένα σπίτι με ένα πάγιο 500-600 ευρώ, συν τους λογαριασμούς.
0: Συν τα έξοδα διατροφής και τα λοιπά.
1: Το παιδί θέλει και 500 ευρώ για να ζήσει. Δηλαδή το να έχει 100 ευρώ τη βδομάδα, 400 ευρώ έστω. Με 100 ευρώ τη βδομάδα δηλαδή.
0: Βγαίνει με 100 ευρώ τη βδομάδα, παιδιά, δεν νομίζω ότι φτάνουνε.
1: Κοίτα, ένα φοιτητή.
0: Να ντυθεί, να φάει, να κάνει μια βόλτα, να πιει ένα ποτό.
1: Εγώ τώρα έχω λίγο επαφές με φοιτητές.
0: Ωραία,
1: προς το παρόν έτσι το υπολογίζουν.
0: Ένα ποτό στην έξοδο, 10 ευρώ.
1: Δεν θα βγει κάθε μέρα, Μιχάλη.
0: Δεν σου λέω να βγαίνει κάθε μέρα, ρε παιδί μου.
1: Θα μαζευτούν στα σπίτια, θα πάρουν πίτσες, θα δουν ταινίες. Δεν είναι
0: τζάμπα, είναι πίτσες.
1: Δεν είναι τζάμπα, ρε άνθρωπε. Αλλά θέλω να σου πω ότι οι φοιτητές δεν είναι.
0: Θα μαζευτούν στα σπίτια, θα ζυμώσουν πίτσες. Θα γίνεται τώρα έτσι.
1: Δεν βγαίνουν κάθε μέρα. Δεν βγαίνουν κάθε μέρα. Αλλά ένα μέσο κόστος, ας πούμε, για τη διατροφή ενός φοιτητή είναι αυτό που σου λέω. Δηλαδή γύρω στα 100 ευρώ την εβδομάδα. Που είναι 400 ευρώ το μήνα.
0: 400 ευρώ διατροφή.
1: Και βάλε, το σπίτι είναι γύρω στα 600.
0: Βάλε 500, γιατί βρήκαμε κάτι σε ευκαιριάρα. 500
1: ευκαιριάρα,
0: ευρώ. Είναι, 900.
1: Ναι, θε σου λε τον άλλο 100 ευρώ για του λογαριασμού.
0: 100 λογαριασμού. Ένα χιλιάρικο, παιδιά, τώρα. Ένα χιλιάρικο το μήνα.
1: Στην καλύτερη των περιπτώσεων.
0: Ναι, σα βάζω εγώ 1100.
1: Είναι 1000 με 1200. Γιατί να σου πω λίγο κάτι, σε όλα αυτά δεν υπολογίζει τα στραβά έξοδα.
0: Ακριβώς.
1: Τα εισιτήρια.
0: Ακριβώς.
1: Το πήγαινε έλα του φοιτητή. Γιατί είναι και αυτά, παιδιά.
0: Να ντυθεί, δηλαδή τι θα το. Ρίχο, δεν θέλει να πάρει ο άνθρωπος παπούτσια και τα λοιπά, έξοδα.
1: Γκάτζετ,
0: υπολογιστές.
1: Αυτά που λέμε εμείς είναι η διαβίωση, έτσι.
0: Μπράβο, καθαρή
1: δεν
0: διαβίωση.
1: Είναι καθαρή διαβίωση, δεν είναι
0: άρα,
1: κάτι παραπάνω.
0: Για να βάζει ο γονιός 1100 ευρώ στο παιδιού το λογαριασμό το μήνα, πόσα πρέπει να βγάζει, ρε παιδιά. Δηλαδή αυτή είναι η δικιά μου η απορία. πόσα πρέπει να βγαίνουν από ένα οικογενειακό ταμείο.
1: Ο ένας γονέας.
0: Δεν αρκεί.
1: Ο ένας γονέας δουλεύει μόνο για το φοιτητή.
0: Ναι.
1: Δύο δουλειές.
0: Θα είναι τυχερή αν έχουν κάποιο δικό του σπίτι και να μην νοικιάζουν κιόλας.
1: Ναι, η μία δουλειά με ένα βασικό μισθό δεν αρκεί για να καλύψει τα έξοδα του φοιτητή. Οπότε θα πρέπει να κάνει μία μισή δουλειά.
0: Μπράβο.
1: Ο ένας γονέας για να καλύψει τα έξοδα του φοιτητή. Ο άλλος γονέας είναι, ας πούμε, για
0: το σπίτι.
1: Το θέμα είναι όταν έχεις παιδιά που έχουν μικρή διαφορά ηλικίας, όπως είναι τα δικά μου, ας πούμε. Ναι. Που έχουν δύο χρόνια
0: διαφορά. Φροντιστήρια.
1: Και θα χρειαστεί να σπουδάσουν ταυτόχρονα.
0: Μπράβο.
1: Τα δύο χρόνια τουλάχιστον. Ναι. Λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Εκεί τι γίνεται. Γιατί εκεί πέρα έχεις δύο. Βέβαια τραβάει το ένα παιδί το άλλο, πες.
0: Ναι.
1: Στην πόλη που είναι. Στη χώρα που είναι. Κάτι και καλό, αλλά φάνωσα κάτι. Ναι. Το τραβάει, ας πούμε, εκεί που είναι.
0: Ναι,
1: και λίγο
0: κάπως
1: γλιτώνει σε ένα ενίκιο.
0: Ναι.
1: Αλλά αν υπάρχει αυτή η συνθήκη για να υπάρχει μια ίδια σχολή, έτσι. Υπάρχουν πολλοί γονείς που έχουν δύο φοιτητές.
0: Ισχύει.
1: Σε διαφορετικές πόλεις.
0: Γιατί μπορεί να μην υπάρχει και η ίδια σχολή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και επίσης είναι πολύ άδικο να κατευθύνεις τα όνειρα του δεύτερου παιδιού εκεί που έχει περάσει το πρώτο για να κάνεις οικονομία, ας πούμε, στο ενίκιο και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι,
1: γενικότερα είναι παιδιά. Εμένα αυτό που με ενοχλεί περισσότερο από όλα είναι ότι τα παιδιά μας δίνουν 6 χρόνια εξετάσεις. Αυτό δηλαδή δεν μπορώ να το παρηγορηθώ. Βάζουμε σε μια τέτοια ψυχολογική πίεση τα παιδιά από την τρυφερή ηλικία της εφηβείας που έχουν να διαχειριστούν τόσα ψυχολογικά πράγματα που αλλάζουν μέσα τους και ορμονικά και τους προσθέτουμε και αυτό το τεράστιο άγχος να δίνουν κάθε χρόνο εξετάσεις και πόσο σημαντικές είναι οι επιδόσεις. Αυτό το μήνυμα τους περνάμε. Ότι πρέπει στη ζωή σου να έχεις μεγάλα σκόρ, να δίνεις μεγάλες επιδόσεις. Μονίμως αυτό το μήνυμα.
0: Λοιπόν, έχω τη Μαρία μήνυμα που μου λέει: καλημέρα, παιδιά. Εγώ λέει φοιτήτρια στα Γιάννενα, ζούσαμε 500 ευρώ το μήνα μαζί με το ενίκιο. Δεν έβγαινα συνέχεια, εννοείται βέβαια. Μα το στείλε εδώ στο Κις.
1: Μα να σα πω λίγο κάτι. Τα παλιότερα χρόνια, και εγώ όταν ήμουν φοιτήτρια, εγώ έπαιρνα διεύθυνση. Το θυμάμαι.
0: Εσύ δεν έβαζες ποπό μέσα.
1: Πέραν από αυτό όμως, Μιχάλη, να σου πω κάτι. Το εβδομαδιαίο ποσό που έπαιρνα ήταν 50 ευρώ σε πληροφορώ.
0: Ναι, αλλά ήταν άλλο το κόστος διαβίωσης,
1: ναι, παιδιά. Μιλάμε τώρα ότι εγώ είχα 200 με 250 ευρώ τσακίρ κέφι, ας πούμε, το μήνα να χαλάσω για μένα.
0: Και σου έμεναν.
1: Πλουσιοπάροχα. Πλουσιοπάροχα. Εμείς βγαίναμε. Αλλά όταν βγαίναμε εμείς, είχε το μπουκάλι 40 ευρώ.
0: Παιδιά, 40 ευρώ το μπουκάλι. Και τώρα κάνει αγορά το μπουκάλι. Που 40 ευρώ, ναι.
1: Τώρα έχει χονδρική 40.
0: Χονδρική,
1: εμείς δηλαδή είμαστε από. Η δικιά μου η παρέα, τέλος πάντων, ήμασταν από τους φοιτητές που βγαίναμε και ανοίγαμε μπουκάλια. Τώρα υπάρχει ένας φοιτητής που ανοίγει μπουκάλι.
0: Ρούχλες κανονικές.
1: Ναι, δηλαδή είμαστε.
0: Γυναικοπαρέα το μεταξύ.
1: Μπουκάλια.
0: Γερά δηλαδή, ποτήρια.
1: Αλλά όχι, θέλω να σου πω ότι ήταν το κόστος τέτοιο που μας έφερε περισσότερο να ανοίξουμε μπουκάλια
0: από να πάρουμε. Ποτά.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Αλλά μιλάμε για εντελώς διαφορετικό κόστος. Τότε είχαν ενίκιο επίσης που ήταν στα 200 ευρώ.
0: Ναι. Καμία
1: 250.
0: Σχέση.
1: Δηλαδή, ένας φοιτητής με 500 ευρώ πριν από 20 χρόνια όμως, ναι, φυσικά και ζούσε τώρα. Έχει διπλασιαστεί.
0: Τουλάχιστον. Μη σου πω τριπλασιαστεί το κόστος ζωής. Έτσι. Οπότε είναι λογικό να μην αντέχουν τα ταμεία των οικογενειών, παιδιά, τους φοιτητές. Είναι λογικό. Αλλά το κράτος όλα αυτά δεν σου λέει σφυρίζει κλέφτικα, ούτε καν. Κύθυρα πας, χείος πας. Δηλαδή, ζούμε σε ένα άλλο πλανήτη. Πας.
1: Τώρα σήμερα ανοίγει το έκτοκτο επίδομα παιδιού. 150 για κάθε παιδί.
0: Όσοι το δικαιούστε, αναζητήστε το στο gov.
1: Ναι, στις 8 θα ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Κάντε λίγο έτσι να δείτε, μην μπασκετ.
0: Για μπείτε μπασκετ.
1: Έχει ελαφρώς διευρυμένα οικονομικά κριτήρια. Ελαφρώς.
0: Αυτό. Αυτό το, ότι ψάχνουμε ό,τι επίδομα κυκλοφορεί, μπας και συμπληρωθεί λίγο το εισόδημα, είναι τρομερό.
1: Μα έτσι είναι. Έτσι είναι
0: τρομερό.
1: Μα και οι φοιτητές κάπως έτσι το κάνουν. Δηλαδή, κάνουν λίγο, κάποιοι δουλεύουν κάποια εξτραδάκια Σαββατοκύριακα ή όποτε μπορούν. Κάποιοι άλλοι, ας πούμε, δουλεύουν Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι που είναι κλειστές οι σχολές τους.
0: Ναι.
1: Οι γονείς κάνουν επίσης ακριβώς το ίδιο πράγμα. Προσπαθούν με ευκαιριακές δουλειές να συμπληρώσουν λίγο κάποια μικρά έξοδα. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Λένε, ζούμε για να δουλεύουμε ή δουλεύουμε για να ζούμε. Για να ρωτηθείτε το λίγο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να ευχαριστούμε και το Λαβύρινθο στα Πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, το μυστήριο το δικό σας, το πάρτι το δικό σας, οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, πολιτιστικό σύλλογο μπορεί να είστε και να ετοιμάζετε κάτι, ο Λαβύρινθο σας περιμένει στα όμορφα Πεζά με καταπληκτικό μενού, υπέροχα φαγητά, καταπληκτική επίσης εξυπηρέτηση, διότι είναι γι' αυτό πάρα πολύ βασικό. Τεράστιο ποδότοπο για τους μικρούς μας φίλους, μια μοναδική εκκλησίτσα σε ομορφιά για να βγάλετε και υπέροχες φωτογραφίες και να τελέσετε τα μυστήριά σας. Και φυσικά στο 28 17 43 5 45 μπορείτε να καλέσετε για να μάθετε πολλές πληροφορίες.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Okay. Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

ωραίο κομμάτι, παιδιά, που είναι αυτό εδώ, 13 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να υποδεχτούμε στην παρέα μας και σήμερα την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Το σαλόνι είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας.

0: άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής. Δημιουργούμε χώρους που αγκαλιάζουν καθημερινά τον κόσμο, χαρίζοντας στιγμές χαλάρωσης, άνεσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόνι για εσάς από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή σας περιμένει στην έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων Καμβάνου 27 και Λευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή, κάτω παύλα Επιπλογραμμή, για να την ανακολουθήσετε και στο Instagram.
1: Λοιπόν, θέλεις να πάμε λίγο στη Μέρη Σινατσάκη?
0: Αν πω όχι, θα είναι κακό.
1: Να σε πω όλου, δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Απλά θέλω να διαλέξεις, ρε παιδί.
0: Είναι στην παρέα Ουγγαρέζο Σινατσάκη.
1: Ωραία, πάμε μέχρι την.
0: Στην blacklist τη δικιά μου.
1: Πάμε στη Μυτιλίνη.
0: Να πάμε.
1: Λοιπόν, στη Μυτιλίνη, στην περιοχή της Δυτικής Χερσονήσου, όπου υπάρχει ένα δάσος με ένα απολιθωμένο δάσος.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι στο δίκτυο Natura.
0: Α, αγαπημένο δίκτυο.
1: Το επισκέφτηκαν λοιπόν κάποιοι Ολλανδοί, οι οποίοι μπέδιψαν το Natura με το Κατούρα, όπως έλεγες και εσύ. Και πήραν κάποια απολιθώματα μαζί τους.
0: Α.
1: Οι ελεγκτές,
0: τι απολιθώματα,
1: λοιπόν,
0: ρε παιδιά, πώς ήταν, πέτρες?
1: Σαν πέτρες είναι, αλλά δεν ξέρω τώρα να σου πω τι ακριβώς είναι. Mm. Σύμφωνα, λέμε, με τη γνωμάτευση του Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, το σύνολο των απολιθωμάτων που βρέθηκαν κατά τον έλεγχο αποτελεί αποσπασμένα τμήματα απολιθωμένων δέντρων.
0: Απολιθωμένα δέντρα.
1: Δηλαδή από τα απολιθωμένα δέντρα αυτοί πήραν κάποια κομμάτια.
0: Ναι. Και τα πήρανε μαζί τους τύπου στην πτήση να φύγουνε.
1: Ναι.
0: Να τα.
1: Τα κομμάτια, λέει, προέρχονται με βεβαιότητα από την προστατευόμενη περιοχή, συγκεκριμένα του απολιθωμένου δάσους Λέσβου, που έχει χαρακτηριστεί σαν διατηρητέο μνημείο της φύσης.
0: Να τα. Καλά, αφελείς ήταν οι άνθρωποι προφανώς.
1: Οι ελεγκτές, λέει, στο πλαίσιο του αυτοφόρου και με εντολή εισαγγελέα συνέλαβαν τους δύο Ολλανδούς επιβάτες για λαθρεμπορία ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς.
0: Να το, να είσαι στο αεροδρόμιο να θες να γυρίσεις
1: τη χώρα. Επιπλέον, κατέσχεσαν, εννοείται, τα απολιθώματα, τα οποία θα αποδοθούν πίσω στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας δάσου, απολιθωμένου δάσου της Λέσβου.
0: Δεν το πήραν όμως από το μουσείο το απολίθωμα.
1: Όχι, τα πήραν από το φυσικό δάσος.
0: Από το φυσικό τοπίο, ναι.
1: Στην κατάσχεση ενός τάμπλετ, δύο κινητών και μιας φωτογραφικής μηχανής. Αυτά. Τώρα, κοίτα.
0: Γιατί δεν επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής?
1: Το επικαλέστηκαν με πιθανότητα. Κοίτα, δύο τι να συμβαίνουν. Οι αυτοί πήγανε βόλτα στο δάσος και σου λένε: ωραία, πάρουμε μερικές πετρούλες. Έχω δει εγώ να το κάνει αυτό, παιδιά, στην Χρυσή. Τα παλιά τα χρόνια που ήταν επισκέψιμο το νησί, έχω δει τουρίστες να έχουν γεμίσει με την αμμωδιά με τα κοχύλια μπουκάλια νερού. Και οι άνθρωποι που ήταν στα καραβάκια τα έπαιρναν,
0: και τα άδειαζαν
1: και μετά τους άφηναν να ανέβουν πάνω.
0: Ναι.
1: Ένα είδος ελέγχου, ας πούμε.
0: Είναι
1: ήταν,
0: αυτή η πρώτη,
1: ήταν αυτό.
0: Οι ψαράδες και οι.
1: Ναι, δηλαδή αυτοί στα καραβάκια που μας πηγαίνανε πίσω ήταν αυτοί που τους έλεγαν: όχι, δεν μπορείς να το πάρεις. Η περιοχή είναι προστατευόμενη, Natura, ρε παιδί μου, ας το πίσω. Τώρα πιστεύω ότι και αυτοί οι τουρίστες κάπως
0: έτσι την πάτησαν.
1: Δηλαδή πήραν μερικά πετραδάκια για σουβενίρ.
0: Και τύπου τους... να θυμόμαστε από εκεί που πήγαμε.
1: Βέβαια δεν ήταν ακριβώς μερικά, γιατί ήταν ένα μεγάλο, δύο μεσαία και τέσσερα μικρότερα. Ήταν,
0: βρε παιδί μου, τώρα να πας κάπου διακοπές και να πάρεις κάτι σουβενίρ από τη φύση, από το σημείο, τι, να πας δύο πέτρες. Δηλαδή σκεφτείτε το και λίγο.
1: Αυτή η πέτρα
0: να τα κάνεις τι. Να τα κάνεις.
1: Μα
0: τι.
1: Δεν είπαμε ότι πλέον τα σουβενίρ πρέπει να είναι βιωματικά, να σου φέρει όλο ένα τυρί, να σου φέρει ένα.
0: Να το φας δηλαδή το σουβενίρ. Γιατί δεν τις κατάπιανε τις πέτρες. Και να τις κάνουν στο αεροπλάνο εκεί μέσα. Πάνω στο ζόρι δεν θα τις ανοίγνευε κανένα.
1: Πλέον στη μόδα.
0: Θα έλεγε στα νεφρά μου, δεν είναι κάτι στα νεφρά.
1: Ήταν μεγάλες, παιδί μου, οι πέτρες. Η μία είναι τύπου 15 εκατοστά, ξέρω εγώ.
0: Δεν έχεις για το καταπίνω κουτάλια, καταπίνουν τέτοια. Τα 15 εκατοστά θα τους δυσκόλευαν.
1: Και δεν είναι πέτρες, σαν να λέμε, είναι απολιθωμένο, είναι φλοιός δέντρο.
0: Τέλος πάντων,
1: απολιθωμένο δέντρο.
0: Θα τους τα ταΐσουμε και αυτά, πάρτε τα, πάτε τα. Δεν θα παίρνετε, παιδιά, απολιθώματα. Τελειώσαμε.
1: Δηλαδή, δεν
0: καταλαβαίνετε.
1: Πάτε σουβενίρ από τα μαγαζιά.
0: Μπράβο. Τόσα μαγαζιά υπάρχουν. Δηλαδή τα οποία έχουν ψωμολισάξει και άνθρωποι. Δεν έχουν να πληρώσουν τον νίκη. Δηλαδή είναι δυνατόν να πάρετε στο απολιθώμα.
1: Σουβενίρ από τα μαγαζιά.
0: Πάρε ένα σαρίκι, πάρε ένα σουβενίρ, κάτι από την Κρήτη.
1: Ναι. Πάνε και παίρνουν να πούνε τώρα τις πέτρες μας.
0: Τι τζαπατζιλίκια είναι αυτά, παιδιά. Δεν θέλουμε εμείς αυτόν τον τουρισμό.
1: Όχι,
0: μας παίρνει την περιοχή, την Natura, τα πράγματα. Σπίτια σας γρήγορα.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Λοιπόν, να προνοήσουμε, να προαναγγείλουμε μάλλον θέμα που θα επιστρέψουμε.
1: Πού να σε πάμε
0: στο break.
1: Θα σε πάω στον Νίκολα. Γενικότερα θα πάμε λίγο να δούμε έτσι showbiz.
0: Θα πάμε σε showbiz news επιστρέφοντας.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6767. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
1: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Τι κάνεις?
8: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
7: Όχι δα. Τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
8: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
6: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: είμαστε λοιπόν. Και ποιο θα αλλάξει το όνομά του, Νίκολας Κέιτζ?
1: Ναι, το άλλαξε. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Θα σου
0: Nick πάμε. Cage.
1: Σου... Όχι,
0: το
1: Νίκολας
0: το έκανε Νίκ.
1: Το Κέιτζ δεν ήταν το.
0: Το Κέιτζ δεν είναι κλουβί.
1: Ναι, δεν ήταν το πραγματικό του επώνυμο το
0: Κέιτζ.
1: Ναι, περίμενε, δώσ' μου ένα λεπτό να το βρω. Λοιπόν, το πραγματικό του όνομα λοιπόν ήταν. Περίμενε, το πραγματικό του επώνυμο
0: ναι.
1: Ήταν. Περίμενε.
0: Του Νίκολα
1: Νίκολας Κιμ Κόπολα.
0: Κόπολα.
1: Και αποφάσισε να υιοθετήσει το καλλιτεχνικό του όνομα ως επίσημο όνομα. Οπότε έκανε αυτή την αλλαγή και το έχει κάνει. Είμαι ο Νίκ Κέιτζ. Άλλαξα το όνομά μου και νομικά, λέει, πέρυσι.
0: Δεν του άρεσε το Κόπολα. Μα το Κόπολα δεν είναι. Σκηνοθέτης, τι νοώ,
1: ήθελε κόπολα. Να έχει το ίδιο να, να είναι η ίδια προσωπικότητα και στη ζωή του και στο σανίδι, στο κινηματογράφο τέλος πάντων. Δεν ήθελε
0: λίγο.
1: Να είναι δύο. Ναι.
0: Σου λέει, δεν μπορεί να είμαι εγώ ο Νίκ Κέιτζ και ο άλλος να είναι ο Νίκ Κόπολα.
1: Συγκεκριμένα, ακούω πως το λέει, είναι καλύτερο να είμαι ο πατριάρχης της δικής μου μικρής οικογένειας παρά ο ξάδερφος κλόουν στα περιθώρια της οικογένειας κάποιου άλλου. Οπότε αποφάσισαν να το κάνω, να γίνω εγώ ο Κέιτζ. Δηλαδή θεωρούσε ότι ήταν κομπάρσο στη ζωή του, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις.
0: Είχε φτιάξει μία περσόνα.
1: Μπράβο.
0: Μία περσόνα λοιπόν, ο Νίκ Κέιτζ. Και αυτό ήταν ο Νίκολας Κόπολα.
1: Ναι, και δεν του άρεσε. Ήθελε να είναι ο ίδιος.
0: Εγώ δεν μπορώ να είμαι δύο πρόσωπα
1: ήθελε
0: μαζί.
1: Ήθελε να ταυτιστεί, ρε παιδί.
0: Μέχρι πότε θα προσποιούμε ότι είμαι δύο?
1: Ναι.
0: Θέλω να είμαι ένας.
1: Και τώρα για τον Νίκολα και τον Νίκ, είπε ότι δεν ξέρω, λέει, για ποιο λόγο τέλος πάντων ο πατέρας μου μου έδωσε το όνομα Νίκολα με γαλλική γραφή. Προφορά και γραφή.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή, λέει, μου το έχει δώσει ο πατέρας μου, πάω να το κρατήσω.
0: Κατάλαβες τώρα. Αμαρτίες γονέων παιδεύουν σε τέκνα.
1: Είναι γραμμένος όμως στη νομική διαδικασία σαν Nick Cage. Απλά το Νίκολα.
0: Εσύ τώρα που είσαι το ληξιαρχείο Ηρακλείου, διόρθωσε τα πρακτικά.
1: Να σου πω λίγο κάτι. Εμένα όλα αυτά μου φαίνονται τύπου δεν έχω με τι να ασχοληθώ.
0: Μπράβο.
1: Και ψήλου στα άχυρα. Προσωπικά και χίλια συγγνώμη. Αλλά Μιχάλη μου, όταν έχεις λύσει το οικονομικό σου πρόβλημα, όταν έχεις κάνει την καριέρα σου, όταν οι φιλοδοξίες σου είναι όλα τακτοποιημένα, λες με τι να ασχοληθώ και
0: αυτό.
1: Να βρίσκεις μια.
0: Αφορμή με κάτι να ασχοληθώ.
1: Μπράβο.
0: Ωραίο, παιδιά. Πολύ
1: αυτά.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στην οικογένεια Μπαλατσινού Κωστοπούλου τέλος πάντων.
0: Να τα.
1: Θα ξεκινήσω με την γαμοχαρά που έρχεται.
0: Του
1: ναι.
0: Κωστόπουλου.
1: Ναι, πάλι το χάσα το θέμα.
0: Έχει βγει, θέλω να σας πω, και νέο γυροκομείο με Ηλία Ψινάκη και καλεσμένο τον Κωστόπουλο.
1: Ωραία. Παντρεύεται λοιπόν η Αμαλία Κωστοπούλου τον Τζέικ Μέντουελ. Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις για το θρησκευτικό γάμο, ο οποίος θα γίνει στη Μεσσηνία. Το ζευγάρι αναμένεται λοιπόν να έρθει σε αυτό το πολύ ωραίο θέρετρο για να κάνουν το γάμο. Έδωσε η Αμαλία Κωστοπούλου μία συνέντευξη, διότι έχει έρθει και θέλει να κάνει τις προετοιμασίες, ρε παιδί μου. Είπε ότι θα έχει δίπλα τον πατέρα της. Ο Πέτρος ο Κωστόπουλος είναι αυτός που θα την παραδώσει στην εκκλησία.
0: Λογικό. Ο παπάς.
1: Ναι. Θα είναι εκεί πέρα όλα τις αδέρφια και τα λοιπά. Πότε θα γίνει ο γάμος δεν ξέρω.
0: Ο Κωστόπουλος με την Μπαλατσινού έχουν τρία παιδιά.
1: Ναι.
0: Τρία.
1: Και η Μπαλατσινού έχει και ένα με τον...
0: Με τον Κικίλια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτά. Λοιπόν, και θέλω να σε πάω τώρα και στο σπίτι στην Πάτμο.
0: Το του οποίο... Κωστόπουλου.
1: Όχι του Κωστόπουλου, της Μπαλατσινού είναι το σπίτι.
0: Α, της Μπαλατσινού.
1: Ναι, ναι, ναι. Βασικά από ό,τι κατάλαβε η Μπαλατσινού πρέπει να έχει πολλά σπίτια στην Πάτμο. Σύμφωνα λοιπόν με...
0: Πόθεν έσχες. Ρωτάω
1: δεν
0: τώρα,
1: ξέρω. Η Τζέννη Μπαλατσινού είναι επιχειρηματίας. Έτσι έχει και σειρά με καλλιτικά. Τι έχει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, η Τζέννη Μπαλατσινού. Και έχει και το Jenny.gr που είχε κάνει πολύ. Τώρα έχει πέσει πολύ. Εγώ τουλάχιστον δεν το διαβάζω, δεν ξέρω. Αλλά παλιότερα ήταν ένα πολύ δυνατό site.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αποφάσισε να πουλήσει ένα από τα σπίτια της στην Πάτμο. Που είχε ανακαινιστεί για να λειτουργήσει ως ξενώνας, αλλά δεν λειτουργήσε ως ξενώνας, στην προνομιακή τιμή των 4,8 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Οι 10 πρώτοι, κυρίες και κύριοι, 28-10-2-55-9-61, τους φέρουμε σε επαφή με τον κύριο Κικίλια.
1: Όχι, είναι την Τζέννη σου λέω αυτό.
0: Για να γίνει πρώτα να τους ψάξουμε πόθεν έσχες και τα λοιπά και μετά να τους προδώσουμε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, περίμενε, δεν θέλω λίγο, είναι της, δεν θέλω να γίνουν παρεξηγήσεις. Είναι της Τζέννη Μπαλατσινού. Η Τζέννη Μπαλατσινού την Πάτμο που την είχε σαν συγχαστέρου την είχε πολύ πριν από τον Βασίλη Κικίλια,
0: ναι.
1: Και δεν σχετίζεται σε καμία των περιπτώσεων η δική της περιουσία με τη δική του.
0: Μα εγώ δεν κατάλαβες τι είπα, να τα τσεκάρει ο κύριος Κικίλιας πριν στην κυβέρνηση και τα λοιπά, να δούμε ότι ο αγοραστής είναι οκ okay, και μετά τον πασάρουμε στην Τζέννη.
1: Εντάξει, okay, γιατί να το κάνουμε
0: σκάθαρο. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι, να
1: λοιπόν,
0: μείνουμε σπίτια έτσι.
1: Η κατοικία είναι κατασκευής, γι' αυτό είναι η τιμή τέτοια, του 19ου αιώνα.
0: Τα κουρτινόξυλα είναι με τίμιο ξύλο.
1: Λοιπόν.
0: Τα μάρμαρα είναι όλα μάρμαρα από τον Παρθενώνα.
1: Σταμάτα, μωρέ. Λοιπόν, είναι 210 τετραγωνικά. Παιδιά, στην αρχή, η Μπαλατσινού πήρε ένα σπίτι 210 τετραγωνικά για ξενώνα. Ναι. Δηλαδή,
0: αυτό.
1: Το σπίτι πόσο είναι, μου ξενώνασε. Λοιπόν, 210 τετραγωνικά μέτρα στην καρδιά του νησιού της Πάτμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα από τα σπίτια που είχε ανακαινήσει προ 15 ετίας περίπου. Και αποφάσισε να το πουλήσει.
0: Τσάμπα,
1: προκειμένου να λειτουργήσει.
0: Α,
1: ξέρεις τι, ήθελε το συγκεκριμένο ακίνητο να λειτουργήσει σαν ξενοδοχειάκι, σαν ξενοδοχειακή μονάδα. Το ανακαίνισε λοιπόν για να το κάνει ξενοδοχειακή μονάδα. Εκείνη δεν μπόρεσε να το δουλέψει, ναι, κτλ. Οπότε σου λέει τώρα το πουλάω όπως είναι.
0: Όπως είναι, άρα είναι έτοιμο ξενοδοχείο, παιδιά. 4 εκατομμύρια πόσο?
1: 210 τετραγωνικά δεν είναι ξενοδοχεία. Δηλαδή, πόσα διαμέρισμα θα βγάλουν τα 210 τετραγωνικά?
0: 210 τετραγωνικά είναι στο σύνολο.
1: Ναι.
0: Με ορόφους ή με ένας όροφος?
1: Εγώ το βλέπω, βέβαια, είναι μπιμπελό.
0: Α, είναι μπιμπελό.
1: Αλλά βλέπω μάλλον τη reception και το green. Τη reception βλέπω προφανώς.
0: Η επιφάνεια η συνολική είναι 210,
1: ναι,
0: ή ο κάθε όροφος?
1: Όχι.
0: Φέτα και ένα μέρο.
1: Όχι, συνολική έκταση τα 210.
0: Ακριβώς το δίνει, παιδιά, συγγνώμη.
1: Όχι, γιατί είναι του 19ου αιώνα, σου ξαναλέω.
0: Ακόμα χειρότερα, ούτε αντισεισμικό ούτε τίποτα. Ένα σεισμό τσάπ θα γίνει όλα τα 4 εκατομμύρια.
1: Παιδί μου, έχει ιστορική
0: χώμα.
1: Αξία είναι, και είναι και ανακαινισμένο.
0: Ναι, το βλέπεις ως κόσμημα, όχι ως καθαρό χρυσό. Ρικάρδε.
1: Ως κόσμημα είναι καλή τιμή. Λέει, η τιμή είναι απαιτητική, σχολιάζουν εδώ πέρα, αλλά όχι εξωπραγματική. Διότι παίρνεις μια επιχείρηση που είναι έτοιμη να δουλέψει. Δεν θα έχει τα 200.
0: Υπάλληλους έχει αυτή η επιχείρηση, διότι παιδιά πλέον για να δουλέψει μια επιχείρηση θέλει προσωπικό.
1: Δηλαδή αυτό, ας πούμε, αν πούμε ότι κάθε δωμάτιο, γιατί είναι δωμάτιο ξενώνας, πόσο να είναι κάθε δωμάτιο, 20 τετραγωνικά, να είναι και ευρύχωρο και άνετο.
0: Στην Πάτμο μου είπες,
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει πουληθεί, έχει βρεθεί αγοραστής?
1: Όχι, ένα κυκλαδίτικο.
0: Έχω κάτι φίλους ξενοδόχους.
1: Να τους πάρεις
0: τηλέφωνο.
1: Ένα κυκλαδίτικο ξενοδοχείο, ας πούμε, πόσο μεγάλα είναι τα δωμάτια? Μικρά είναι συνήθως.
0: Τρύπες, παιδιά, είναι αυτό με τις
1: καμάρες.
0: Πόσα, 15-20
1: τετραγωνικά?
0: Με τις καμάρες δεν είναι
1: δηλαδή,
0: αυτά.
1: Αυτό βγάζει και 10 δωμάτια.
0: Ναι.
1: Σκάρτα.
0: Βάζεις ένα χιλιάρικο τη βραδιά. Δηλαδή θα, μία απόσβεση σε δύο ζωές γίνεται, πιστεύω. Παιδιά, τι να λέμε τώρα, είναι
1: υπόψη,
0: ευκαιρία.
1: Είστε υπόψη βέβαια ότι δεν δουλεύει και όλο το χρόνο η Πάτμος. Πόσο δουλεύει?
0: Μπράβο, πόσους μήνες δουλεύει, 5 μήνες?
1: 3-4. Καλά, 5 δεν υπάρχουν στις κυκλάδες, ξέχνα τους. 3-4, βαριά.
0: Αυτό.
1: 3.
0: 10.000 ευρώ, όχι ένα.
1: Τρεις μήνες δουλεύουν οι κυκλάδες, ναι, γιατί έχουν και τους αέριδες. Δηλαδή ξεκινάνε από Ιούνιο μέχρι Αύγουστο.
0: Τζάμπα το δίνει, παιδιά, η Τζένι. Τζάμπα.
1: Δηλαδή τα 4,8 πότε θα κάνει απόσβεση?
0: Δεν χρειάζονται αποσβέσεις. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Και σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, θα πάω αμέσως τώρα στο Powerplay της εβδομάδας, μπάσκετος όσο, για να επιστρέψω μετά το break μας με αυτά εδώ.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Στιμα προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
7: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
11: Στο Auto Dusk.
10: Γιατί?
11: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
10: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
11: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk. Ελενίτσα μου.
7: Auto Dusk Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Μιχάλης και Εβίτα.
12: The Diri Diri Show.
7: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 51 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
14: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
7: Και τώρα.
12: Και τώρα.
7: Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
7: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
7: Kiss 961.
16: What's up? This is Lady Gaga.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πρόσκληση για το Aqua Plus για να πάτε να απολαύσετε τις νεροτσουλήθρες με τις βουτιές σας τις ωραίες και να γίνει ο χαμός ο απόλυτος. Οπότε 28-12-55-9-61 καλέστε μας να σας στείλουμε για βουτιές το Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν,
0: επίσης,
1: ναι.
0: Θα πάω στην εταιρεία Κασοτάκης, η οποία είναι μαζί μας και σήμερα, και μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές και επίσης κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν και την ασφάλεια αλλά και το σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και προγράμματα εξοικονομώ, διότι ο Κασοτάκης πάντα φροντίζει το σπίτι μας να έχει το καλύτερο. Παρακαλώ, γεια σας.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Πώς σας λένε?
2: Ιωσήφ.
1: Ιωσήφ, από πού μας ακούς?
0: Από τη Βηθλέμη.
2: Από τη δουλειά, από τον δρόμο.
0: Από πού μας ακούει κι εσύ? Και πού κατευθύνεσαι, Ιωσήφ?
2: Παντού.
0: Α, είσαι οδηγός?
2: Ναι.
0: Ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και δεν μου λες τι θα φας σήμερα το μεσημέρι?
2: Ευελπιστώ κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο.
1: Ωραίο.
0: Α, ωραίο, παιδιά.
1: Ωραίο. Θέλω να σας πω ότι εγώ το κοτόπουλο στο φούρνο το κάνω και με ρύζι και είναι εξαιρετικό. Λοιπόν,
0: πώς γίνεται?
1: Δεν το ξέρετε, εδώ στην Κρήτη δεν το κάνουν αυτό το φαγητό. Σπάνια θα βρεις οικογένεια να το κάνει, και αν το κάνει κάποια οικογένεια είναι που έχει καταβολές από αλλού.
0: Ναι. Λοιπόν, σαν είναι... πιλάφι.
1: Σαν πιλάφι, αλλά είναι πολύ πιο σπειρωτό το ρύζι και πολύ πιο νόστιμο, διότι είναι ψημένο στο φούρνο. Και είναι πολύ ωραίο. Αναζητήστε, έχει μια πολύ καλή συνταγή ο Καλίδης. Δεν συνηθίζω να διαφημίζω σεφ, αλλά έχει ο Καλίδης μια πολύ καλή συνταγή που βγαίνει στους χρόνους που χρειάζεται, γιατί θέλει συγκεκριμένο χρόνο ψησίματος το κοτόπουλο και το ρύζι κατά συνέπεια. Και βγαίνει πολύ ωραία.
0: Πες μας μια στα γρήγορα, δηλαδή βάζεις πρώτα. Τα βάζεις όλα μαζί.
1: Κοίτα, εγώ βάζω κοτόπουλο, παίρνω συνήθως μπούτια.
0: Ναι.
1: Δεν το παίρνω ολόκληρο, γιατί δεν τα τρώμε όλα τα θεαμαία.
0: Ναι.
1: Οπότε βάζω τα μπούτια, το κοτόπουλο τέλος πάντων στο φούρνο με αλάτι, πιπέρι, λάδι και νερό.
0: Mm.
1: Να το σκεπάζει σχεδόν, να μένει λίγο ακάλυπτο. Περίπου 40 λεπτά, 45. Μετά βάζω μισό κιλό ρύζι, οριακά μας στάνει. Κίτρινο όμως το Αμερικής.
0: Α, δεν θες τα δικά μας
1: ανθρώπια? Δεν θέλω το Καρολίνα, όχι, τύπο Αμερικής, αυτό το κίτρινο.
0: Ναι.
1: Θέλει άλλα 40 λεπτά το ρύζι και βγαίνει σπυρωτό και τέλειο.
0: Ορίστε.
1: Παιδιά, είναι πολύ ωραίο φαγητό.
0: Ακούω να λες.
2: Ωραία, ωραία. Το θέμα είναι μη πας για κοτόπουλο και βρεις φακές. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό, εκεί πραγματικά υπάρχει πρόβλημα, έχεις δίκιο.
0: Αυτό είναι, είναι
1: προβλήμα. Να περιμένεις κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες και να σου σκάσουν μύτη φακές.
0: Φέτα πρόβλημα που έλεγε η κοπέλα. Εδώ είμαστε λοιπόν για να σε στείλουμε και στο Aqua Plus. Οπότε μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Να περάσεις τέλεια. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
3: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Και λοιπόν, η Μαρία από που έχει καταβολές.
1: Αχ, παιδιά, γελάσα πολύ με τη Μαρία. Λέει το κοτόπουλο μερίζει το κάνουμε και εμείς, λέει στο φούρνο. Καταβολές έχει από το μονοφάτσι. Δεν ξέρω, λέει, αν παίζει κάποιο ρόλο. Εγώ, ρε παιδί μου, το είπα γιατί συνήθως στην Κρήτη κάνουμε μόνο πιλάφι στην κατσαρόλα, αυτό το κλασικό.
0: Μα το έχουμε μπουχτίσει, παιδιά, από τα γεννηθήκαμε με πιλάφι.
1: Πέραν από αυτό, εγώ, ας πούμε, το συγκεκριμένο πιλάφι στην κατσαρόλα δεν το πετυχαίνω κιόλας.
0: Δηλαδή,
1: δεν μπορώ να πετύχω, ρε παιδί μου, να γίνει το σωστό το χύλωμα, το.
0: Το σπυρωτό. 13 λεπτά, λέει, δεν θέλει με το χρονόμετρο.
1: Αυτό το λέει η μαμά σου ή σου ήρθε τώρα σε ένα
0: σενάριο. Η μαμά μου και η θεία μου.
1: Α, εντάξει, γιατί θέλω να δω, άμα είναι να την κρατήσω την πληροφορία να την πετάξω. Ακριβώς. Το πιλάφι.
0: Ναι,
1: αφού βράσει το νερό.
0: Με το που ρίξει το ρύζι μετά 13 λεπτά.
1: Δεν το ήξερα.
0: Και το κατεβάσει από τη φωτιά κατευθείαν.
1: Θα το τσεκάρω.
0: Θα το
1: αλλά την αναλογία ρύζι νερό είναι το θέμα. 3-1 τη βάζει.
0: 3-1 ή 2-1. Δεν θυμάμαι. Τρεις κούπες νερό. Όχι, τρεις κούπες ζωμό.
1: Ένα
0: μία ρύζι.
1: Συνήθως 3-1 είναι, αλλά.
0: Θα πάρω τη μαμά μου μετά να μας πει.
1: Να την πάρεις το 13 λεπτά χρήσιμη πληροφορία.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ενώ αυτό στο φούρνο είναι άχαστο, ρε παιδί μου. Το τσακ τσακ τέλειωσες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχεις αλάτι, πιπέρι, λάδι, δεν έχεις και τίποτα άλλο να βάλεις.
0: Ναι,
1: και μετά, βέβαια, ο Βασίλης ο Καλίδης το σερβίρι, κάνοντας έτσι μία, στο πούμε, σος γιαούρτι άνηθο ξύσμα λεμονιού. Καταπληκτικό.
0: Ωραίο ακούγεται.
1: Εγώ την κουρμεδιά αυτή την κάνω σπάνια, βέβαια. Ωραίο. Για να το απογειώσω, συνήθως το έχω στην απλή του βερσιόν.
0: Ορίστε.
1: Βέβαια, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ρύζι με το γιαούρτι. Το τρώω κατά κόρον έτσι.
0: Το ρύζι με το γιαούρτι.
1: Ναι. Ναι.
0: Και τα ντολμαδάκια με το γιαούρτι, πολύ καλό, που είναι ρύζι με το φιλαράκι γύρω-γύρω, δεν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Λοιπόν, και τώρα που είπαμε το Βασίλη Καλίδη, άκου τι ετοιμάζεται να κάνει αυτός ο άνθρωπος.
0: Για πες.
1: Έχει νοικιάσει, τώρα αγοράσει, δεν ξέρω τι, μια πολυκατοικιούλα στο κέντρο της Αθήνας, η οποία έχει ένα πολύ ωραίο roof garden, και θα φτιάξει εκεί το σπίτι του. Θα το φτιάξει όμως με ποιο τρόπο? Θα φτιάξει μια κουζίνα η οποία θα είναι επισκέψιμη για να γίνονται privé dinner. Δηλαδή θα μπορείς να πάρεις εσύ την παρέα σου, 4, 5, 8 μέχρι 18 άτομα θα μπορεί να φιλοξενήσει.
0: Ναι.
1: Και η φιλοσοφία θα είναι πάμε να φάμε στο σπίτι του Βασίλη.
0: Νάτα.
1: Δηλαδή θέλει να κάνει ένα κόζι, ωραίο, ζεστό περιβάλλον, όπου θα πηγαίνει, επειδή του αρέσει το ίδιο να μαγειρεύει για τους φίλους του. Θα ήθελε λοιπόν όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει το φαγητό που μαγειρεύει εκείνος για τους φίλους του.
0: Ξέρεις τι έπαθε?
1: Σε αυτό το πλαίσιο θα πηγαίνει ο κόσμος επιπληρωμή.
0: Έπαθε έτσι. Κάτι ψήνεται. Αυτό δεν είναι? Στο κάτι ψήνεται που
1: μα δεν είναι φίλοι, είναι άγνωστοι.
0: Σου πάει γερό τσικαλιά. Γιατί αυτός με τους φίλους του μόνο θα περιμένει να σώσει την επιχείρηση? Γιατί επιχείρηση

0: νέων, η μοναξία που βιώνουν τα παιδιά
1: ναι.
0: μέσα στε, με όλη αυτή την αποξένωση και από τα social media έχει πολλές προεκτάσεις.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια τώρα τις εκθέσεις θέλω να σου πω ότι τις κάνουν με πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Δηλαδή τώρα θα ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα να αναπτύξουν. Δεν είναι όπως εμάς που ήταν εντελώς ελεύθερη η ανάπτυξη της έκθεσης.
1: Τώρα θα έχουν λίγο... συγκεκριμένα πλαίσια που αναπτύσσουν την έκθεση.
0: Ωραίο, όμως, ενδιαφέρον.
1: Ξέρει κάτι για τις Πανελλήνες, να μας καλεί έτσι. 28-10-255-961 να το
0: συζητάμε. Ενδιαφέρον το θέμα.
1: Ορίστε. Ολοκλήρωσουμε τον κύριο Καλλίδη.
0: Αυτό ρε παιδί μου, είναι το νέο του επιχειρηματικό βήμα.
1: Ένα εστιατόριο που θα μοιάζει με σπίτι, εγώ τι καταλαβαίνω.
0: Θα ζει κιόλας εκεί. Είπε τους πρώτους 6 μήνες θα το κρατήσει πιλωτικά χωρίς να μένει μέσα. Στη συνέχεια όμως η προοπτική είναι να μετακομίσει μέσα σε αυτό το οίκημα. Να είναι κυριολεκτικά.
1: Και
0: εμένα
1: σαν πελάτη τι με ενδιαφέρει, αν θα μένει αυτός μέσα.
0: Όχι, γιατί άλλη ζεστασιά έχει ένας χώρος άμα είναι το σπίτι του αλουνού και έχει μέσα τα προσωπικά του αντικείμενα, φωτογραφίες
1: ναι,
0: να βάλω
1: δηλαδή
0: το σπίτι
1: θα πάω
0: σου.
1: Να φάω τώρα στο Καλλίδη το μαγαζί και θα πηγαίνω, θα ανοίγω μια πόρτα
0: μαγαζί,
1: και θα είναι η τουαλέτα
0: είναι
1: του Καλλίδη και θα είναι η κρεβατοκάμαρα
0: του. Θα είναι σπίτι. Θα κρατήσει ένα όροφο, γιατί αυτό που κατάλαβα έχει τρεις ορόφους. Ξέρω εγώ, είναι ισόγειο, πρώτος, δεύτερος, ναι. κάπως έτσι. Θα κρατήσει τον ένα όροφο που θα κάνει μια προφορός, μια πολύ μεγάλη κουζίνα ανοιχτή και ένα πολύ μεγάλο τραπέζι για να κάθεται όλος αυτός ο κόσμος. Όμως, ας πούμε, ακριβώς από κάτω θα είναι το σπίτι το κανονικό του, ρε παιδί μου.
1: Άλλος όροφος.
0: Έτσι το κατάλαβα. Δεν έχω δει και το σπίτι την αρχιτεκτονική. Αλλά ναι, κάπως έτσι.
1: Άρα θα μας κάνει το τραπέζι και μετά
0: στο σπίτι του.
1: Χρειαστεί μπορεί να μεταβούμε και σε άλλα δωμάτια του σπιτιού. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
0: Έχει σκέσει τα γέλια μόνο του, να ξέρετε.
1: Παιδιά, δεν ξέρω. Εμένα τώρα αυτό. Να έχω εγώ στο σπίτι μου κόσμο. Κάτι ψήνεται κάθε μέρα.
0: Μα δεν είναι θέμα. Είναι
1: αν με πληρώνει βέβαια τόσο ο κόσμο. Κάνα ναι. κατοστάρικο το κεφάλι. Δεν θα είναι άσχημα τώρα που το σκέφτομαι.
0: Μπορεί και παραπάνω από αυτά που λέω.
1: Αυτό μπορεί να
0: πολύ
1: καλό.
0: Πλέον, εσύ τώρα βγαίνει έξω. Πλέον το άτομο έξω είναι. Μίνιμουμ. Μίνιμουμ 25 με 30 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Μίνιμουμ.
1: Ακριβώς.
0: Όταν λοιπόν πλέον σε ένα κοινό εστιατόριο είναι 25 με 30 ευρώ.
1: Άμα
0: όταν σου μαγειρεύει
1: σπίτι.
0: Πριβέ ένας σεφ ας πούμε στο δικό του χώρο και τα λοιπά. Τουλάχιστον επί 4. Τουλάχιστον.
1: Αυτό. Τουλάχιστον στα επί 4. Αυτό σκέφτομαι.
0: Δεν μπορώ τι λέω. Δεν. Δεν τώρα αυτό το θέμα θα αλλάξει.
1: Επί 4.
0: Θα
1: φεύγεις στα 4 μετά που θα πληρώνεις. Ξεκάθαρα. Μη σου πω ότι θα του κάνεις και καθαριότητα στο σπίτι, γιατί δεν θα έχεις να πληρώσεις. Θα του πέσω καθαρίζω εγώ μία εβδομάδα εδώ πέρα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Αθηναϊκή Επιλογραμμή. Να σου πω κάτι. Στείλε στο Βασίλη τον Καλλίδη να πάει να πάρει μια ωραία κρεβατοκάμαρα, γιατί δεν ξέρεις ποτέ που μπορεί να χρειαστεί αυτό το
0: σπίτι. Μια τραπεζαρία να πάρει.
1: Μετά το φαγητό η κρεβατοκάμαρα.
0: Τραπεζαρία.
1: Ωραία, πήγαινε μέσα στην τραπεζαρία αφού επιμένεις.
0: Θα σας πάω στην τραπεζαρία γιατί παιδιά εκεί ενώνουμε σχέσεις, μοιραζόμαστε γεύσεις και περνάμε έτσι όμορφες στιγμές. Στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή σας περιμένει η τραπεζαρία να ανακαλύψετε την τραπεζαρία που ταιριάζει στο δικό σας το χώρο. Στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, θα βρείτε μια τεράστια έτσι ποικιλία, 1000 τετραγωνικά μέτρα είναι η έκθεση, και ανακοινισμένη. Και φυσικά στο Αθηναϊκή Κατοπαύλα Επιπλογραμμή μπορείτε να δείτε έτσι και πολλά σχέδια.

0: Ξεκινάμε λοιπόν τα ζώδια της ημέρας και ξεκινάμε με τα κρυάρια μας.
1: Ναι.
0: Ναι. Περιμένουμε ένα λεπτάκι. Υπάρχει διάθεση.
1: Ένα διωράκι θα περιμένουμε για λεπτάκι.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε τα κρυάρια μας. Κρυέ, μην προσπαθήσεις σήμερα να αντιμετωπίσεις τις προστριβές με συνεργάτες ή με τον σύντροφό σου με διάλογο. Ο μέσος όρος κοινής λογικής έχει πέσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα.
1: Επτά.
0: Ταύρε, θα μπορούσες να βρεις εκατομμύρια λόγους για να μείνεις σε σχέση αυτή την περίοδο. Κι όμως τόσοι λόγοι συντρίβονται μπροστά στη σκοτεινή αλήθεια της ψυχής σου που έχεις κουραστεί τις νύχτες να σε συντροφεύει στο κρεβάτι ο ήχος της αναπνοής σου και μόνο.
1: 7.
0: Δίδυμε, φρένο. Και όταν λέμε φρένο εννοούμε τώρα. Σταμάτα να σκέφτεσαι ενδεχόμενα, απευχόμενα, σχέδια δολοφονίας, εκείνον που σου σαπάνε τα νεύρα. Ταλαιπωρείς το μυαλό και το σώμα σου χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Χαλάρωσε. 8. Καρκίνε, διάλεξε σήμερα σε ποιο άκρο θέλεις να βρίσκεσαι. Ήπου θα υιοθετήσεις το ρόλο του άλαλου και δεν θα παρεμβαίνεις ό,τι και αν ακούσεις. Ήπου θα γίνεις, ας πούμε έτσι, πολύ επικοινωνιακός μέσα στο χώρο εργασίας και θα προσπαθήσεις να κάνεις τον διπλωμάτη, διαμεσολαβητή και όλα τα σχετικά. 7. Λιοντάρια, τι αισθάνεσαι πως θέλεις αυτή την εποχή? Απαρίθμησέ τα, θέλεις μια στοιχειώδη συναισθηματική ανταπόκριση από τους γύρω σου, νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, αλλαγές, έναν έρωτα που θα σου συνεπάρει τα μυαλά, μια ριζική ανανέωση στη σχέση σου. Είναι να μην έχεις την έβρα που τίποτα από αυτά δεν προχωράει. 7. Παρθένε, πολύ παρθένε βρίσκεστε με το ένα πόδι στην οργάνωση ενός άμεσου μέλλοντος, το οποίο έτσι ξυπνάει και ένα πόλεμο ενάντια. Από το παρελθόν τέλος πάντων και κάπως έτσι η κατάσταση είναι έκριθμη. Σίγουρα έχετε ένα μπερδεμένο μυαλό, σίγουρα είναι τα πάντα συγκεχημένα και νιώθετε ότι όλοι οι στόχοι σας είναι άπιαστοι. Το έχετε ρίξει και στην εργασιομανία και στην τελειοποίηση των στόχων αυτών. 7. Ζήγε, έχετε ανάγκη από χάδια, θέλετε τέλος πάντων έτσι να σας πιάνουν, να σας διαπερνούν ρίγοι ευχαρίστησης, μια γερή δόση πάθους. Όμως, αν δεν είναι εύκαιρα τα χέρια που μπορούν να σας τα προσφέρουν όλα αυτά, σήμερα μπορείτε να καλομάθετε τον εαυτό σας κανακευοντάς το, ξοδεύοντας χρήματα και λέγοντας ναι σε πειρασμούς τέλος πάντων που καιρό τώρα αποφεύγατε.
1: 10. Πολύ καλό.
0: Σκορπιέ, μην κάνετε σήμερα το λάθος να ανοίξετε κουβέντες ή παρτίδες στη δουλειά με συναδέλφους ή με τον προϊστάμενό σας. Σε καθόλου καλό δεν θα σας βγει. 7. Τοξότη, είστε προορισμένος να κοιτάζετε συνεχώς προς το μέλλον, να μην μένετε σε τίποτα έτσι στάσιμος, σε καμία ήττα, σε καμία αποτυχία. Όμως δεν γίνεται συστηματικά να αγνοείτε και το παρελθόν επειδή βρισκόσαστε σε σημαντικότερα έτσι σημαντικά μαθήματα. Αν δεν παίρνετε τα μαθήματα θα ξανακάνετε τα ίδια λάθη. 7. Εγώ και ρε, σήμερα αποφεύγετε όπως ο διάβολος στο λιβάνι τον πειρασμό να ξεσπάσετε μία και καλή, είτε σε κάποιον συνεργάτη σας, είτε τέλος πάντων στο σύντροφό σας. Ψυχραιμία και αυτοπροστασία.
1: 7.
0: Υδροχό, εάν ο σύντροφός σας ή κάποιος συνάδελφος επιμένει να μην καταλαβαίνει πως είστε απασχολημένος και δεν θέλετε να σας ενοχλούν, έχετε το ελεύθερο να τον στείλετε όπου εσείς καταλαβαίνετε.
1: 7.
0: Ηχθή, ξεκινάμε με το δεδομένο ότι η διάθεσή σας είναι καλή και δεν σκοπεύετε να αφήσετε κανέναν να σας τη χαλάσει για ψηλού πείδημα. Το μόνο που μπορεί να ταράξει τα νερά είναι να εμπλακείτε σε καυγάδες με τον σύντροφό σας ή τέλος πάντων με εκείνο που σας ενδιαφέρει. Οπότε καλύτερα να το αποφύγετε και αυτό το ενδεχόμενο. 9.
1: Πάμε για μεσόωρο. Επτά και μισό, παιδιά. Σχετικά καλά.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Λίγο πριν πάμε στο break των 10:30, να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας, διότι στην εταιρεία Κασοτάκης θα βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, αναλαμβάνει η εταιρεία Κασοτάκης και τα προγράμματα Εξοικονομώ, διότι το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο. Λοιπόν, για πέ.
1: Εντάξει, βλέπουμε τώρα εδώ πέρα τα σχόλια όλα για το,
0: για το θέμα.
1: Θέμα των Πανελληνίων.
0: Ναι, γίνεται χαμούνι τώρα, είναι λογικό.
1: Ναι, παιδιά, βλέπετε πόση έκταση δίνουμε στις Πανελληνίες, τέλος πάντων.
0: Εμείς δίνουμε την έκταση, να έχεις δίκιο. Εντάξει, ναι. Okay, όλα καλά, θα πάνε, ακόμα εμείς, και αν δεν πάνε.
1: Ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο, δηλαδή σήμερα, ας πούμε, τα παιδιά δίνουν Πανελλήνες και θα έπρεπε να είναι μια μέρα που απλά τα παιδιά δίνουν εξετάσεις για να περάσουν στο πανεπιστήμιο. Και όμως είναι το κυρίαρχο θέμα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης.
0: Δεν δημιουργεί αμέσως και αυτομάτως ένα άγχος.
1: Ένα άγχος. Δίνει μια τεράστια βαρύτητα σε όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Αν ασχολούνται, ας πούμε, όλα τα δημοσιογραφικά κανάλια και όλες οι εκπομπές με το θέμα των Πανελλήνων και με τις Πανελλήνιες.
0: Άλλαξε θέμα, σε παρακαλώ.
1: Δεν το λέω για μας. Το λέω γενικότερα.
0: Όχι, για μας το λέω εγώ.
1: Είναι εντελώς λάθος όλη η τοποθέτηση της χώρας απέναντι στο θέμα αυτό.
0: Ναι, άλλαξε θέμα, να ξεκινήσουμε εμείς να κάνουμε την αρχή.
1: Εμείς να κάνουμε την αλλαγή.
0: Δεν ξέρουμε τίποτα εμείς για Πανελλήνες. Δεν μας ενδιαφέρουν οι Πανελλήνες, πώς το λένε. Λοιπόν, θα πάμε break. Θα πάμε break για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με αλλαγμένα θέματα, έτσι. Τα ξεχνάμε, delete τα προηγούμενα να ακούει παραγωγή από τις κασέτες. Θα πάμε break και θα επιστρέψουμε με αγαπημένο Teddy Swims.

0: ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι, μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
1: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
1: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
1: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
1: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More.
4: Worry less.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Kiss 961. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Mr. Know It All, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στην μέρη Σνατσάκη, παρόλο που ξέρω ότι δεν σου αρέσει το θέμα, διότι για μένα είναι πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε. Διότι έβγαλε ένα βιντεάκι στο YouTube από αυτά που κάνει τέλος πάντων και μιλούσε για το γεγονός ότι όλοι σχολιάζουν για ποιο λόγο η 3,5 ετών κόρη της έχει κοντά μαλλιά.
0: Ναι.
1: Τυχαίνει.
0: Οι όλοι ποιοι είναι.
1: Ή ότι στέλνουν μηνύματα. Βασικά αυτό που τους νοιάζει να μάθουν είναι αν η Μέρη Σνατσάκη επειδή έχει συζητήσει πολλές φορές το θέμα του φίλου, του παιδιού τέλος πάντων, και ότι προσπαθεί να μεγαλώνει το παιδί της χωρίς στερεότυπα και λίγο έτσι πιο απελευθερωμένα, όλοι αναρωτιούνται αν κόβει τα μαλλιά του παιδιού κοντά ή αν, ας πούμε, δεν έχουν απλά μεγαλώσει. Όπου τα μαλλιά του παιδιού
0: κορίτσι,
1: απλά
0: είναι.
1: Είναι κορίτσι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Τα μαλλιά του παιδιού απλά δεν έχουν μεγαλώσει. Είναι 3,5 ετών και έχει ακόμα κοντά μαλάκια. Γιατί
0: πόσο να έχει 3,5 χρόνο παιδί μαλλιά.
1: Θα μπορούσε να έχει και μαλλί μέχρι τη μέση. Αλλά είναι θέμα παιδιού, θέμα ορμονολογικό, θέμα. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, τυχαίνει μερικές φορές. Άλλα παιδιά μακραίνουν γρήγορα τα μαλλιά τους, άλλα μακραίνουν πιο αργά.
0: Ναι.
1: Και έκανε λοιπόν ένα βιντεάκι και είπε ότι τέλος πάντων τη φέρουν σε δύσκολη θέση όταν τη ρωτάνε. Είπε ότι όχι, δεν έχει κόψει τα μαλλιά του παιδιού καμία φορά και ότι δεν ξέρει και τι να κάνει στην τελική. Άλλοι λένε κόψτε να δυναμώσουν, άλλοι λένε άστα, μην τα κόβει και θα μακρύνουν. Και ποιο είναι τέλος πάντων το σωστό.
0: Ασχολούμαστε με τρίχες δηλαδή, συνέχισε. Συνέχισε, μπορεί να συνεχίσει.
1: Μα ρε, καταλαβαίνεις τώρα το ποιο ήταν το θέμα της. Ότι ασχολούνται όλοι με το γιατί.
0: Με τρίχες ασχολούνται όλοι, παιδιά. Έχουν τόσο ελεύθερο χρόνο από ό,τι φαίνεται αυτοί που ασχολούνται με αυτά που.
1: Το θέμα είναι ότι το κάνουν θέμα για ποιο λόγο. Το κάνουν θέμα διότι σου λέει γιατί έχει κοντά τα μαλλιά του παιδιού. Επειδή έχει πει πολλές φορές ότι δεν θέλει να τις φοράει, ας πούμε, ροζ, δεν θέλει να τις φοράει, θέλει να τις φοράει όλα τα χρώματα. Το παιδί είναι ελεύθερο να επιλέγει τα ρούχα που θέλει, ας πούμε. Και σε αυτήν όλη τη φιλοσοφία αναρωτιούνται μήπως και το μαλλί είναι στην ίδια φιλοσοφία. Και όχι. Και είπε η Μέρη Σνατσάκη, λέει, και εμένα με ρωτάει το παιδί γιατί δεν έχει μακριά μαλλιά όπως τα άλλα παιδάκια, ας πούμε, τα άλλα κοριτσάκια που βλέπει στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και προσπαθώ να της εξηγήσω ότι έτσι
0: έτυχε,
1: είναι.
0: Έτυχε.
1: Ναι, έτυχε. Ναι. Αλλά πόσο δύσκολο να το αποδεχτεί αυτός ο κόσμος και καθηκε ασχολείται, ας πούμε, με το γιατί.
0: Ναι.
1: Τα μαλλιά, έτσι.
0: Ολοκλήρωση με τη Μέρη Σνατσάκη.
1: Δεν του άρεσε.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Μα το καυτό τη μέση, είναι τσάκι που μόλις ακούσαμε. Έτσι και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, έχουμε κίνηση στην, στον κόμβο εκεί στην Μιλτιάδη Καράτζη προς την έξοδο της Εθνικής, στην Καζαντζίδη. Γίνεται χαμός στην Ικάρου. Είναι παιδιά από το κομμάτι της που είναι η Εθνική Τράπεζα, τέλος πάντων εκεί στην, στον κόμβο, μέχρι πάνω στο αεροδρόμιο, σε πάρα πολλά σημεία μοντιλιάρισμα. Έχει και στην παραλιακή, στο φανάρι που είναι εκεί στο λιμάνι, κίνηση. Πηγαίνοντας τώρα προς τα μέσα.
0: Καλά πάει αυτό, από ό,τι φαίνεται.
1: Στην πλατεία 18 Άγγλων, λίγη κίνηση θα συναντήσουμε. Θα συναντήσουμε λίγη κίνηση σε κάποια σημεία της Εθνικής Αντιστάσεως, σε κάποια σημεία της Κνωσού. Εδώ στο κέντρο, στην Evans, έχουμε λίγη κίνηση. Η Κνωσού σε αρκετά σημεία τελικά. Πηγαίνοντας προς τον Άι Γιάννη Χωστό, τα πράγματα είναι σχετικά χαλαρά. Έρχεται μία κίνηση όμως στην Μήνος, στον κόμβο με την 62 Μαρτύρων. Έρχεται άλλη μία κίνηση στον κόμβο στην 62 Μαρτύρων, στη Γιώφυρο, αλλά και στο γνωστό παιχνιδάδικο λίγο πιο πίσω. Αρκετή κίνηση θα συναντήσουμε και στον Εσταυρωμένο. Αυτά.
0: Καλά τα πάμε, παιδιά, ως τώρα. Μια χαρούλα μου ακούγεται η κατάσταση. Δυναμώνει η κίνηση και ανεβαίνει η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου. Πανέτοιμοι λοιπόν να πάμε και στο Talk to You, που είναι το Power Play της εβδομάδας, στο break μας, και επιστρέφουμε.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Μιχάλης και Εβίτα.
7: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 50 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
9: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
1: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, επιστρέψαμε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Κοιτάμε να δούμε αν έχουμε εξαντλήσει όλη τη θεματολογία. Δεν την έχουμε εξαντλήσει ποτέ. Ποτέ δεν εξαντλούμε, παιδιά, τη θεματολογία. Υπάρχει
1: δεν
0: θεματολογία.
1: Δεν προλαβαίνουμε ποτέ.
0: Να φαν και κότες, όπως γνωρίζετε. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευούλα. Να πούμε ότι στις 2 το μεσημέρι στον Kiss θα έρθει η Ειρήνη Παπαδάκη, η οποία φυσικά στις 3 θα μας παρουσιάσει καινούργια μουσική, νέα κομμάτια, όπως το συνηθίζει άλλωστε, που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Να πούμε φυσικά επίσης ότι η Μαρία Κοσμαδάκη θα έρθει στις 4 σήμερα.
1: Ακριβώς, η οποία θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική.
0: Αμερική θα πάμε σήμερα. Και φυσικά εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με το Top 10 όπως μας το παρουσίασε η Μαρία Κοσμαδάκη τη Δευτέρα που μας πέρασε. Να ευχηθούμε καλό τριήμερο σε όλο τον κόσμο. Από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά. Νούμερο 10.

Έτσι.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πιτσουλάκης.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. ηλεκτρονετ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Φροντιστήριο δύναμη γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6-7, 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
2: Στο φροντιστήριο δύναμη γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810 326 202.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
12: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Και τώρα.
14: Και τώρα.
13: So,
14: are you guys ready?
13: Όλες οι επιτυχίες.
15: Χωρίς διαφημίσεις.
16: The

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Give me.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ρομπογιαννάκης.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι. Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
6: Στα πεζά, κυρία.
5: Αριάδνη. Ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
6: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
4: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: τα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λε.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα?
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
0: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: 90 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Στη High Season, τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, την παραγγελία!
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Ανάληψη Χερσονήσου στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Kiss 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
10: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Αναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
11: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
3: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
7: Έμστα έλεγα. Προκάτα Αρμουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
9: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο. 2810-545-551.
11: Προκάτα Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
12: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
13: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
12: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
14: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
12: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκης Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκης Home. Στην Κρήτη, 1ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
15: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
16: Η Σοφία.
17: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
18: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
17: Αγγλικά ή Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς. We'll be right back.

0: Ζήνων Διονυσιάδης, η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη, συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
3: Be happy εννοείς.
2: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
3: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία. Με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
3: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
3: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Στη High Season τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, την παραγγελία!
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
8: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Στάθμα προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
10: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
11: Στο Auto Dusk.
10: Γιατί?
11: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
10: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
11: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, Δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπηείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
12: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
12: Και?
0: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
12: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
12: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
0: Και τώρα.
13: Και τώρα.
0: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961. Swam.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Παρασκευή και 29 Μαΐου του 2026. Καλώς σας βρίσκω εδώ στον Kiss. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλά να περάσουμε μαζί ως και τις 4 που θα πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss, έως και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Λοιπόν, επιτυχίες από το σήμερα και από το χθες εδώ στον Kiss. Πάμε να σας δώσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι Kiss FM 61 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως Kiss FM 61.
1: Kiss 961.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Γκέτα με την Ava Max στα φωνητικά μαζί κάνουν ένα re-edit στα Forever Young των Alphaville. Με αυτό θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα αυτό το 2.30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφουμε αυτό εδώ.

0: Kiss. Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
1: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
1: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
1: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
1: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more. Worry less.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Talk to you. Anotr 54 Ultra.
5: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
6: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
10: 6-7, ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
11: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
12: Πω, τι σπιτορώνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
13: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
14: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
15: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
16: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο. 2810-545-551.
17: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
18: Ναι, έλα Γιώργο.
19: Έλα, ναι.
18: Μ' ακούς?
19: Σ' ακούω.
18: Ο μικρός.
19: Τι?
18: Είπε την πρώτη του λέξη.
19: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
18: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
19: Τι?
18: Είπε μπα.
19: Είπε μπαμπά.
18: Όχι.
19: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
18: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
19: Μπάλα.
18: Ναι.
19: Είπε μπάλα.
18: Είπε μπάλα.
19: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
20: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
21: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
22: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
21: Kiss 961.

Just the way you are. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30 στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα Παρασκευή. Πάμε να σας δώσουμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Το σταθερό μας τηλέφωνο είναι το 2810-255-961 και βεβαίως είναι στη διάθεση σας και τις 4 για οτιδήποτε θελήσατε. Μην ξεχνάτε επιπλέον έχουμε τον Viber τρόπο επικοινωνίας μεταξύ μας. Αποθηκεύστε τον αριθμό Viber του Kiss, είναι το 6970-888-961. Σε αυτό περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και εντελώς δωρεάν φυσικά μέσω της εφαρμογής

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκάμισσας.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
7: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
7: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Στη high season τρέχεις non-stop.
9: Παιδιά, την παραγγελία!
8: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
10: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80. Απαντά ο μπαρίστα.
17: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
18: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Παρασκευή.
0: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Κις 961.
18: Η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Μέχρι και τις 4 πάμε μαζί στον Κις.
0: Κις 10 στη σειρά. Go
19: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, πολύ όμορφο τραγούδι εδώ στον Kiss, τιμή Euro As Long As There Is You. Πολύ όμορφος ο καιρός σήμερα Παρασκευή. Το είχαμε πει ότι κατά το πέρασμα των ημερών οι θερμοκρασίες θα ανέβουν και όλο και περισσότερο θα μας θυμίζει καλοκαίρι. Ακόμα και αν φτάνουμε στις τελευταίες ημέρες του Μαΐου. Σήμερα στην πόλη μας στο Ηράκλειο της Κρήτης αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο στους 23 βαθμούς Κελσίου. Όσο δε για το Σάββατο, την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, καθώς είναι τριήμερο, οι θερμοκρασίες θα ανέβουν ακόμη περισσότερο, πράγμα που σημαίνει ότι σίγουρα θα μπορείτε να κάνετε την εκδρομή σας και φυσικά να απολαύσετε και τις βουτιές σας. Και δεν έχουμε να σας προτείνουμε κάτι καλύτερο πέρα από το Nissos Beach Bar Restaurant, το οποίο σας περιμένει και σήμερα αλλά και κάθε μέρα για όλο το καλοκαίρι, ειδικά και για αυτές τις ημέρες του τριημέρου, για να αναζητήσετε και να βρείτε φυσικά και την ηρεμία δίπλα στη θάλασσα αλλά και υπέροχες βουτιές σε μια παραλία που θα αγαπήσετε. Θα βρείτε σίγουρα τον τέλειο συνδυασμό, δηλαδή τι ακριβώς, ένα προσεγμένο beach bar και ένα δροσερό εστιατόριο με κορυφαίες γεύσεις για το πρωινό ή και το γεύμα που μπορείτε να απολαύσετε με τους φίλους σας. Nissos Beach Bar Restaurant στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων. Πληροφορίες διαδικτυακά στο nissosbeach.gr και βέβαια το τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις είναι το 28 970 31 657. Nissos Beach Bar Restaurant, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
0: Εσύ φτάσαμε στις 3, πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
2: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
0: Σακίρα και Burna Boy, Die Die.

0: Λοιπόν, ας μην ξεχνάμε ότι σε λίγες μέρες ξεκινάει και το Μουντιάλ Ποδοσφαίρου 2026. 11 Ιουνίου είναι η πρώτη μέρα, η επίσημη πρώτη για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Και βέβαια μαζί με αυτό έρχονται και τα τραγούδια που συνοδεύουν αυτή την διοργάνωση. Δεν νομίζω ότι υπήρχε καλύτερος συνδυασμός. Σακίρα και Burna Boy, Die Die, τραγούδι το οποίο θα συνοδεύσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026. Το ακούσατε πρώτη εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

Τάξη.

Λοιπόν, Παπαούτε, τραγούδι το οποίο βρίσκεται μέσα στο top 10 του Kiss 61 για αυτήν την εβδομάδα. Το έχουμε αγαπήσει. Μαρία Κοσμαδάκη επιστρέφει σήμερα στο στούντιο του

0: Summer, summer εδώ στον Kiss και εσείς μπορείτε να ζήσετε το απόλυτο καλοκαίρι καθημερινά πλέον στον Ίσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ένας μπόχο παράδεισος πάνω στο κύμα σας περιμένει κάθε μέρα για όλο το καλοκαίρι για να απολαύσετε δροσερά κοκτέιλ, φυσικά τις βουτιές σας και εξαιρετικό φαγητό όλη μέρα. Ίσος Beach Bar Restaurant στο τέρμα παραλιακού Μαλίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 970 31 657. Ίσος Beach Bar Restaurant, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες, όλες τις επιτυχίες.

Bruno Mars, χαρακτηριστικός ο ρυθμός και η φωνή του, I Just Might. Με αυτό θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 3:30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss, σε λίγο επιστρέφουμε αυτό εδώ.

0: Kiss. Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
1: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
1: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
1: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
1: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more,
2: worry less.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις.
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
0: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
9: Στην ανάλυση. Το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
0: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
11: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
12: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
11: Kiss 9.

Λόκο Λόκο εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3:30 στο τελευταίο μας ημίωρο. Σήμερα Παρασκευή εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε βραδιά και για κάθε εκδήλωση. Για τον γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα απευθύνεστε στον Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.

0: Λοιπόν, Ghost Town εδώ στον Kiss. Με αυτό θα πάμε να σας δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus, τώρα που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Αν θέλετε να διασκεδάσετε απολαμβάνοντας και τις βουτιές σας στο θαλάσσιο αυτό πάρκο, καλέστε αυτή τη στιγμή εδώ στον Kiss στο 28 10 2 55 9 61, για να διεκδικήσετε την δική σας διπλή πρόσκληση με δωρεάν είσοδο για το Aqua Plus. Για πάμε.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο Kiss 961. Κάλεσε 2810-255-961. Kiss.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στη γραμμή μας.
3: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
3: Μαρία.
0: Μαρία, είσαι νικήτριά μας. Περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
3: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.

0: μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Jumbo.

βρουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
1: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
1: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν να φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Παρασκευή.
1: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Κις 961.
9: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα, έως και τις 4, πάμε μαζί στον Κις.
1: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Κις 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τάιμιν Πάλα παίζουν δυνατά εδώ στον Κις, μας εδώ στον Κις και το κέντρο δεξιό ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε σας εκδήλωση, για το γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι αλλά και το συνέδριο. Απευθύνεστε στον Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιό ο Νερόμυλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε τη βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει ξεχαστεί τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Kiss 961.

0: Λοιπόν, με Timbaland υποδεχόμαστε την Μαρία Κοσμαδάκη εδώ στο στούντιο του Kiss. Χαίρε Μαρία.
1: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε σήμερα?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά, έρχομαι από το δρόμο. Μάλιστα. Θα σου πω ότι λίγη κίνηση συνάντησα στο γιόφυρο. Αλλά η γέφυρα της Παπαναστασίου, παιδιά, τρέχει νερό αυτή τη στιγμή. Μην τη φοβηθείτε καθόλου.
0: Ωραία.
1: Δεν έχω συναντήσει ιδιαίτερη κίνηση πέρα από αυτά τα σημεία. Και κατά τα άλλα, γλυκό καλοκαιράκι νιώθω ότι έχει ξεκινήσει.
0: Έχει ξεκινήσει ζέστη, έρχεται και το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, οπότε θα συνδυαστεί τώρα αυτό με εκδρομή και βουτιά.
1: Ρε παιδιά, τι ωραία που μπαίνει το καλοκαίρι, ο Ιούνιος.
0: Ένα καιρό ήταν.
1: Με τριμεράκι.
0: Με τριμεράκι.
1: Έτσι του πρέπει, όπως το αξίζει να ξεκινήσει το καλοκαιριού.
0: Εμείς σήμερα θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο, ωστόσο, με ένα πολύ ενδιαφέρον top 10.
1: Ναι, σήμερα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ
0: φαντάζομαι.
1: Ωραία τραγούδια, παιδιά. Να κάτσετε να τα ακούσουμε από το 10 μέχρι και το 1.
0: Τέλεια. Μαρία Κοσμαδάκη αναλαμβάνει μέχρι και τις 6 από την Ειρήνη Παπαδάκη, που ήταν εδώ για τις 2 σου πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας και φυσικά καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
2: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε. Τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κυριακή είναι 61, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Μία ανάσα πριν από τον Ιούνιο και στην Πιτσουλάκη Δρομπογιαννάκη. Το καλοκαίρι ξεκινάει με ένα δυνατό τρίμερο προσφορών που τρέχει ήδη. Σήμερα και αύριο, 29 και 30 Μαΐου, κάνουν δώρο το ΦΠΑ 24% πάνω στις ήδη χαμηλές τιμές τους σε οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές και επιλεγμένες τηλεοράσεις. Από ψυγεία, πλυντήρια, σκούπες μέχρι καφετιέρες και παγωτομηχανές. Μην το σκέφτεστε, ο χρόνος τελειώνει. Φύγατε τώρα για ένα από τα καταστήματα Electronet, Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης και προλάβετε. Παίζουμε τις επιτυχίες, έρχεται ο Teddy Swims.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Στο Blue 12 to 12, απόγευμα Παρασκευής, λίγο πριν ξεκινήσει το τρίμερο, έτσι όμορφο, ωραίο και χορταστικό. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μάη και τη Δευτέρα ξεκινάει το καλοκαιράκι, έτσι που πολύ το περιμένουμε με μεγάλη χαρά. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή σε Ηράκλειο, Τιμπάκι και Σαντορίνη. Βλέπω βροχές στο Τιμπάκι, ρε παιδιά. Για πάρτε με ένα τηλέφωνο, μου πείτε τι γίνεται και από το πρωί. 28-12-55-961 το τηλέφωνο του Kiss, για να τα λέμε παρέα έως και τις 6 και σήμερα το απόγευμα. 6-9-70-8-8-8-9-61 το Viber για τα δικά σας μηνύματα, τις φωτογραφίες, τα βίντεο, αλλά και τα ηχητικά για να ακουστεί και η δική σας φωνή στον αέρα.
1: Kiss 961.

Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Πριν από λίγο ακούσαμε πολύ αγαπημένη Amy Winehouse, Taylor Swift εδώ, The Fate of Ophelia. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Εδώ παρέα απόγευμα Παρασκευής. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα η Προκάτορ Μουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη με τη βοήθεια των έμπειρων συνεργατών της. Η Προκάτορ Μουτάκης δημιουργεί το σπίτι των ονείρων σας χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά ανώτερης ποιότητας, μοναδικά για τα δεδομένα της Κρήτης. Προκάτορ Μουτάκης σε δύο σημεία, στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μοιρών και στην Εφέσου 2 στο Ρέθυμνο και στο 2810 545 551.

Γκνάς Μπάρκλεϊ εδώ. Αυτό εδώ ήταν το Crazy και έτσι φτάνουμε στο πρώτο break. Μένετε μαζί μου, έρχεται το Powerplay της εβδομάδας. Another 54 Ultra Talk to You. Επιστρέφω αμέσως μετά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης και αυτές τις επιτυχίες.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις?
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
13: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
14: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
13: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
14: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
15: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
16: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Βρισκόμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 5 και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Βλέπω πολλή κίνηση σε Γιώφυρο 62 Μαρτύρων και Αγιάννη Χωστό. Κίνηση βλέπω στη Λεωφόρο Ικάρου αλλά και στα Φανάρια Καζαντζίδη και Ικάρου. Στην Εθνική Αντιστάσεως και στην Παραλιακή στο λιμάνι. Επιστρέφουμε στις επιτυχίες με Τάιλα και BTS.
15: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
17: The Tiri Tiri Show.
15: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Kygo και Whitney Houston εδώ, Higher Love, BTS, Swim και Tyla Chanel. Έτσι ξεκινήσαμε. Λίγο μετά τις 5 βρισκόμαστε μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν η Προκάτα Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Στην κατασκευή της Προκάτ κατοικίας χρησιμοποιεί αποκλειστικά εμποτισμένη ξυλία, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Προκάτα Αρμουτάκη σε δύο σημεία, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στην Εφέσου 2 στο Ρέθυμνο, και στο 2810-545-551.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ήταν Vibes.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Golden and Jams και είπα παούτε εδώ. The second voice, let me be, μόλις πριν από λίγο. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες και τι λέτε για διαγωνισμό. Σας δίνω μία διπλή πρόσκληση, μία διπλή δωρεάν πρόσκληση για το Aqua Plus, για να πάτε μία από τις επόμενες ημέρες να πάρετε παρέα φυσικά και να απολαύσετε ατέλειωτες βουτιές στις τεράστιες νεροτσουρλίθρες του Aqua Plus. 2810-255-961, αυτό είναι το τηλέφωνο του Kiss και ήρθε η ώρα να καλέσετε.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο Kiss 961. Κάλεσε 2810-255-961. Kiss.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, είμαι η Ναταλία.
0: Γεια σου Ναταλία, τι κάνεις?
3: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Είσαι στο δρόμο?
3: Ναι, μόλις έφυγα από τη θάλασσα και πάω να πάρω την κόρη από την προπόνηση.
0: Τέλεια, έχεις κάνει λίγο δεξιά, ε? Τα κάνουμε με ασφάλεια όλα αυτά.
3: Εννοείται.
0: Τώρα μου λες, μόλις έφυγα από τη θάλασσα, εννοείς ότι είχες πεταχτεί να κάνεις βουτίτσα?
3: Ακριβώς, είχε 2 ώρες προπόνηση η κόρη.
0: Τι λες τώρα, είσαι πολύ σωστή, ε?
3: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο Ναταλία, εγώ το λέω οργάνωση αυτό να ξέρεις. Ναταλία, τι θα κάνεις το τρίμερο?
3: Μία από τις μέρες αυτές θα πεταχτώ μέχρι το Aqua Plus.
0: Ορίστε, λοιπόν, μόλις κέρδισες μία διπλή πρόσκληση, θα μείνεις στη γραμμή σου λίγο να σου δώσω λεπτομέρειες και καλό τρίμερο θα πω.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης.

0: Υπέροχη Ολίβια Ντίν εδώ, so easy to fall in love. Έτσι φτάνουμε 19 λεπτάκια μετά από τις 5. Καλησπέρα σας από όπου και να ακούτε. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε ένα ακόμα Global Top 10. Σήμερα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική, τα 10 καλύτερα τραγούδια στο Shazam της Αμερικής. Και φύγαμε για το νούμερο 10.
1: Νούμερο 10.

Στην θέση νούμερο 9, ένα τραγούδι που μας γυρίζει πίσω στο χρόνο και έχω ενθουσιαστεί πολύ γι' αυτό. Still Don't Do It Again δεν ήταν ποτέ το κλασικό ροκ συγκρότημα που κυνηγούσε τη δημοσιότητα. Έγραφαν τραγούδια γεμάτα έτσι σκοτεινές ιστορίες και το Do It Again ήταν το πρώτο τραγούδι που έδειξε στον κόσμο πόσο διαφορετική ήταν. Το τραγούδι αυτό ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος. Έμεινε αρκετές εβδομάδες στο αμερικανικό Top 10 στις αρχές του 1973 και σήμερα το ακούμε στην θέση νούμερο 9. Στην 10η θέση, μόλις πριν από λίγο, ακούσαμε Temper City και Self Aware, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε στις 15 του Φλεβάρι και είναι το πρώτο single του συγκροτήματος. Το τραγούδι έγινε έτσι, πήγε πολύ καλά στο TikTok, θα πω, και μέσα σε λίγες εβδομάδες κατάφερε να περάσει από τα social στα μεγάλα παγκόσμια charts. Στην θέση νούμερο 8 έρχονται οι Chemical Brothers. Νούμερο 8.

0: 10 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική, τα 10 καλύτερα τραγούδια στο Shazam της Αμερικής. Chemical Brothers στην θέση νούμερο 8. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το Μάιο του 2015. Ένας πολύ πολύ χαρακτηριστικός ήχος των Chemical Brothers. Έτσι φτάνουμε σε μικρό break. Μένετε μαζί μου εδώ στον Kiss. Επιστρέφω με τις επόμενες επιτυχίες.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξέχασαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μάλιστα ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejambo.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα?
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
11: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
10: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
11: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
10: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
12: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
13: Global Top 10, νούμερο 7.
14: Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική για αυτή εδώ την εβδομάδα. Έχουμε ακούσει ήδη αρκετά τραγούδια, πλησιάζουμε στο νούμερο 7. Και για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brand της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια, και φύγαμε για το νούμερο 7.

Rock στην θέση νούμερο 6. Ένα συγκρότημα το οποίο έρχεται από το Texas. Freaking Out, η μεγαλύτερη επιτυχία τους. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στα μέσα Μαρτίου και κατάφερε να κάνει τη δική του επιτυχία και να ξεχωρίσει. Ενώ μόλις πριν από λίγο στην θέση νούμερο 7 ακούσαμε Michael Jackson και Chicago. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία του Michael Jackson αυτές τις μέρες στους κινηματογράφους. Συνεχίζει και προβάλλεται. Να πω ότι αν και οι κριτικοί εμφανίστηκαν έτσι λίγο διχασμένοι απέναντι στη ταινία, η εμπορική της πορεία αποδεικνύεται θριαμβευτική σε κάθε επίπεδο. Ξεπέρασε τα 700 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, προκαλώντας μια πρωτοφανή αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για τον Michael Jackson. Και κάπως έτσι έχουμε δει τραγούδια πολύ πολύ αγαπημένα και κλασικά να εκτοξεύονται ξανά πολύ ψηλά στα charts. Σε αυτή την περίπτωση όμως, στην περίπτωση του Chicago, συνέβη κάτι άλλο. Είναι από εκείνα τα τραγούδια που έμειναν κρυμμένα για χρόνια μέχρι να τα ανακαλύψει κάπως λίγο το κοινό αργότερα. Το Chicago σίγουρα ανήκει σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία και για πάρα πολλούς θεωρείται ένα από τα πιο δυνατά τραγούδια που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ την εποχή που ηχογραφήθηκαν. Κυκλοφόρησε αρχικά με τον τίτλο She Was Loving Me το 1999 και εδώ το Chicago κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος κάθε εβδομάδα που περνάει. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις επόμενες επιτυχίες λίγο πιο ψηλά.

0: στη high season τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία!
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
6: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
11: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
12: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
13: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
12: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
14: Τι να είναι το CNC.
15: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
16: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
17: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
18: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
20: Και σε 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στα Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Παρέα, ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στην Αμερική. Στο Σαζάμ και φύγαμε για το νούμερο 5.
21: Global Top 10. Νούμερο 5.

0: Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική για αυτή εδώ την εβδομάδα. Young Miami στην θέση νούμερο 3 με σπέντα. Ένα κορίτσι που πέρασε χρόνια ως το ένα μισό των City Girls, χτίζοντας την εικόνα της. Τον Απρίλιο κυκλοφόρησε το δικό της τραγούδι και με αυτό το τραγούδι κατάφερε να ανέβει πολύ ψηλά στα charts. Olivia Dean, So Easy, πολύ αγαπημένο μας εδώ στον Kiss 961, μια ακόμα πολύ μεγάλη επιτυχία για την Olivia Dean. Και στην θέση νούμερο 5, μόλις πριν από λίγο, ακούσαμε τον Bruno Mars με το υπέροχο Risk It All. Bruno Mars, ο οποίος επέστρεψε μετά από μια δεκαετία χωρίς προσωπικό άλμπουμ και αντί για να παίξει εκ του ασφαλούς, αποφάσισε να ρισκάρει, παιδιά, μα δεν πήγε με τη συνταγή του 24 Karat Magic. Έκανε κάτι άλλο, μα και έκανε μια ακόμα μεγάλη επιτυχία. Φύγαμε για το νούμερο 2.
1: Global Top 10. Τα καλύτερα τραγούδια στον κόσμο σήμερα. Νούμερο 2.

0: του σημερινού Top 10, η Έλα Λάγκλεϊ με το τραγούδι Choosing Texas, ένα τραγούδι με αυτό τον αγαπημένο παραδοσιακό country ήχο, αλλά στίχους που κατάφεραν να ξεφύγουν από τα όρια της country σκηνής και να μπουν στο mainstream. Θα σας πω ότι το τραγούδι κατάφερε να βρεθεί για πρώτη φορά από γυναίκα country καλλιτέχνηδα στην κορυφή του Hot 100 του Hot Country Songs και Country Airplay Charts. Θα σας πω ότι βρίσκεται 22 εβδομάδες στο Billboard Hot 100 και ακόμα και αυτή τη δύσκολη εβδομάδα, παιδιά, όπου την πρώτη δεκάδα του chart έχει κατακτήσει ο Drake με το νέο του άλμπουμ, η Έλα Λάγκλεϊ στέκεται υπερήφανα στην πέμπτη θέση. Στην θέση νούμερο 1, φυσικά ο Drake.
1: Global Top 10. Τα καλύτερα τραγούδια στον κόσμο σήμερα. Και τώρα το νούμερο 1.

Το καινούργιο άλμπουμ, το Iceman, είναι το πρώτο solo άλμπουμ του Drake μετά το For All The Dogs το 2023 και κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, στις 15 του Μάη. Αλλά και ο τρόπος που παρουσιάστηκε ήταν πολύ έτσι εφάνταστος, θα το πω. Λίγες εβδομάδες πριν από την κυκλοφορία του, ο Drake εμφανίστηκε σε αγώνα των Toronto Raptors με τα καθίσματά του καλυμμένα από ψεύτικο πάγο. Κάπου εκεί στο κέντρο τοποθετήθηκε ένα γιγάντιο παγόβουνο με 7,5 μέτρων. Εκεί μέσα λοιπόν υπήρχε κρυμμένη ημερομηνία της κυκλοφορίας και οι fans άρχισαν να σπάνε τον πάγο με σφυριά και εργαλεία για να τη βρουν. Η αστυνομία χρειάστηκε να παρέμβει και μπορείτε να καταλάβετε τι θόρυβος έγινε γύρω από όλο αυτό. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 15 του Μάη και αυτό εδώ το τραγούδι που ακούσαμε είναι ένα ίσως από τα καλύτερα του άλμπουμ αυτού, τουλάχιστον το δημοφιλέστερο προς στιγμήν. Πολλοί θεωρούν ότι είναι η απάντηση σε όσα συνέβησαν μετά τη μεγάλη rap κόντρα του 2024. Drake θα ακούσετε πάρα πολύ στο διαδίκτυο αυτές τις μέρες. Αν μπείτε στο Billboard Hot 100, εκεί γίνεται χαμό.

0: Για όλους εσάς που έχει έρθει η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια, διότι σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό των οπτικών Αντωνακάκη θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και πολύ αγάπη για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα. Καλό τριήμερο σε όλους, θα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Πολλά φιλιά!
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

0: Kiss. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
2: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
2: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
2: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
5: 6-7, ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
2: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαία ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
8: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
9: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
8: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
10: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
8: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.

0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
3: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει χίλια άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
3: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Στη high season τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, την παραγγελία!
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
8: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
13: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
14: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
13: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
14: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
15: Kiss, 10 στη σειρά. Go
16: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
15: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Πιτσουλάκης.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας.
0: ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
5: Ακούω.
1: Ο μικρός.
5: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
1: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
1: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
7: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
8: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
9: Η Σοφία.
7: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
9: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
7: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Come on!
11: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89€. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι. Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
5: Και
6: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
0: Και τώρα.
10: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: sorry.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
8: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
9: 6767. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
10: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
12: Στα πεζά, κυρία.
11: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
12: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
13: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
1: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
1: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά πυλογλυπτική.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις?
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
11: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
12: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος Επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
13: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
14: Στο Auto Dusk.
13: Γιατί?
14: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
13: Ο γείτονας οχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
14: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
11: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 545 515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
15: Kiss. 10 στη σειρά. Go
16: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
15: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 9.

Ζήσει.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen.
5: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πιτσουλάκης.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίας.
3: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
4: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
3: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
5: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
5: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
5: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
5: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen.
4: Get ready. Let's go.
2: Kiss 961.
5: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
2: Kiss 961.

0: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες.
9: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Keys 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 9.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Σπίτι. Δουλειά. Αυτοκίνητο. Kiss. 961. Παίζει. Παντού.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen.
4: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.